Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
1: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
3: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος.
2: Είμαι πρώτος.
4: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
1: Εγώ!
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

φίλησα κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα, αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

μοιάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα οφειλιά, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώνει.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
2: Τι λέτε κύριε, πρώτος.
5: Τελικά ποιος είναι πρώτος ρε παιδιά?
3: Εγώ.
6: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Να σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Emily Sullivan. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real
11: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
13: Αξέχαστος γάμος.
14: Παραμυθένια βάπτιση.
13: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
14: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
13: Βαλέσεις ΑΕ.
14: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
13: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
14: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
13: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
14: Βαλέσεις ΑΕ.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
13: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
14: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαρά, Σωτήρης Λύτρας, Ω-Ε. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-225037 και 2710-235710.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
5: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Θήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεπιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω, ρε φίλε.
11: Το ξέρω, αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
12: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
13: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
14: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
15: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
16: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
15: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

Μπαρτόλο αλλάζει το παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει την μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά τον Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο ένα σούπερ. Ζουλιάν Μπαρτόλο δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Κάνει ένα δυνατό σουτ με το αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα μου!

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο Επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
5: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
7: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σιταράς, Σωτήρης Λύτρας, όμικρον έψιλον. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 50 37 και 2710 23 57 10.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αξέχαστος γάμος.
0: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
0: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
0: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
0: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
0: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Να μην τρως τίποτα.
3: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
2: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
2: Δεν πεινάω.
3: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλι.
2: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
6: Εφτάσε!
7: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
8: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
12: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
13: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
14: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
13: Αυτόν πάρε.
14: Γιατί?
13: Γιατί είναι πιο κοντά.
14: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
13: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
14: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
15: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
16: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
17: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούρη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σιταράς, Σωτήρης Λύτρας, όμικρον έψιλον. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-225037 και 2710-235710.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
12: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
13: Flashback. 9:38 με το DJ

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
7: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
8: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
7: Θέλετε κάτι άλλο?
9: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
10: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
9: Back, back, class back. 938 με το DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα. Έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
7: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
2: Τι λέτε κύριε, πρώτος.
1: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
3: Εγώ.
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
9: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
11: Ο Θόδωρος.
12: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό πο πο πο πο πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
13: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
12: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
14: Θα σε θυμηθώ.
15: Την αγαπάω ρε φίλε.
16: Το ξέρω αδερφέ.
15: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
16: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
15: Γιατί?
16: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
15: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
16: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
15: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
16: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
15: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
17: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

εκεί με βλέπουν να γελάω, να μιλάω, να μιλάω. Πάλι μόνος μου μιλάω, πάλι μόνος μου μιλάω. Τι τρελαίνομαι εδώ, τι τρελαίνομαι εδώ. Και στον καθρέφτη μου κάθομαι μπροστά, κάνω γκριμάτσες και γελάω και γελάω και γελάω και γελάω και γελάω.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
2: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
2: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σιταράς, Σωτήρης Λύτρας, όμικρον έψιλο. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-225037 και 2710-235710.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
8: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου μόνο 3,48 το κιλό. Good Life. Φρατζόλα μόνο 5,48. Το κιλό. Ριο Μάρε Τόνι και τον οσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιός τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
11: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: δούμε τώρα εκεί. Η μπάλα περνάει και 1-2. 1-2 από τον Σύτον, άλλη πολύ στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπορείς και με κρύα.
0: Σύτο, θα πάρει φάουλ εκεί. Σέντρα του Κασουλίδου, δεν είναι τίποτα καβαλιά.
2: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
3: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
6: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
5: Συσκευασίες τροφίμων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
6: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
7: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας. Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
0: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα βρυνά.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα!
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
7: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούρη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Φέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Φέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Φέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα? Δεν είναι.
7: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
6: Θα βλέπει να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν είναι. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Κύριε.
7: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Πρέπει να.
7: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
6: Πρέπει να. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά?
8: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
10: Εφτάσε.
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
14: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
15: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαράς, Σωτήρης Λύτρας, όμικρον ε. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-225037 και 2710-235710.
16: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Back, back, back. 9:38 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

放弃了，行吧。

0: Ελευσίνδια 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Σούτα τα αριστερά, νέα σέντρα σου. Μυριτέλο και παλιά.
1: Σου λέω Μαρτώλο, δεν γινόταν να το χάσει αυτό.
2: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Κυρίζω Παπαπέτρου, σέντα από τον Αρεγής. Και παλιά και... Μυριτέλο, 2-0.
2: Ανάσα μου, για αέρα μου.
0: Αλλάκτε σκάβη για τον Καλτσά. Ποιος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε. Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα από τον Νίκο Καλτσά. Πλασάρει το Μαδρά και κάνει το 3-0. Ένα γκολ που πανηγυρίζεται έξαλα και εδώ στον Θόδωρος Κολοκοτρώνης.
2: Αστέρα μου.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
3: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας 2 σαμπουάν Pantene 400 ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300 ml. L'Oréal Paris, καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic αντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανό 21 στην Τρίπολη.
7: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
11: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
9: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
12: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
13: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
14: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
4: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
6: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710 242 942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράρι λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
1: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
3: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος, άρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος.
2: Εγώ είμαι πρώτος.
4: Τελικά ποιος είναι πρώτος ρε παιδιά?
1: Εγώ!
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
7: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σιταράς, Σωτήρης Λύτρας, όμικρον έψιλο. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-225037 και 2710-235710.
9: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
10: Θα σε θυμηθώ.
11: Την αγαπάω ρε φίλε.
12: Το ξέρω αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
12: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
11: Γιατί?
12: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
12: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
13: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο Επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: σοκολάτι από τον Γκάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα. Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα. Τελείει το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίκτυα για το 2-2 του Αστέρα. Αστέρα
1: μου! Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Αξέχαστος γάμος.
4: Παραμυθένια βάπτιση.
3: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
4: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
3: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
4: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
3: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
3: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
4: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
6: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
5: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
6: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
3: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Θήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρε επιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
9: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
10: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
9: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
10: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Κύριε.
10: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
9: Δεν πεινά.
10: Δεν θα βρει για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
9: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω Ούτε εγώ.
10: Ούτε εγώ θα πάω. Τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
11: Πάμε στο Θόδωρο.
10: Να πάτε.
12: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
13: Έφτασε!

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλει ο λαός μου. Από μηχανή.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγκοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω ρε φίλε.
10: Το ξέρω αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

πάλι κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε σένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σιταράς, Σωτήρης Λύτρας, όμικρον έψιλον. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-225037 και 2710-235710.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο Επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ. Ναυπλίο 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 4249 και 6986 182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
11: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
13: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
14: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
13: Αυτόν πάρε.
14: Γιατί?
13: Γιατί είναι πιο κοντά.
14: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
13: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
14: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
15: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
14: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: γυρίζει για τον Ρομέρο. Μπάλα πίσω στον Κόβαν, πιέζει ο Μπαρτόλο, κάνει το λάθος ο Κόβαν. Είναι καινή αισία Μπαρτόλο. Πάνω στους σε καινή αισία μπλασάρει Μιριτέλο γκολ. Ήρθε το γκολ από τον Χουάν Μιριτέλο.
1: Αστέρα μου. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik, παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
6: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
9: Ο Θόδωρος.
10: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
11: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
12: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
10: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Αρκαδία 938.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Φέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Φέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Φέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
9: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
11: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαράς, Σωτήρης Λύτρας, όμικρον ε. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 225037 και 2710 235710.
13: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
14: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
13: Αφού δεν πεινάω. Να συμψήσει ένα ψαράκι. Δεν
14: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
13: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
14: Έχει μια μέρα.

0: παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Πρέπει να.
0: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
1: Πρέπει να. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
0: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
2: Πάμε στο Θόδωρο.
0: Να πάτε.
3: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
4: Εφτάσε!
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

Φίλε και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στον Αρκαδία 938 από το γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μαζί θα παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της μάχης των μαχών, του τελικού των τελικών, του πολύ κρίσιμου αγώνα που δίνει ο Αστέρας Άκτορ κόντρα στην Κηφισιά. Με νίκη η ομάδα της Τρίπολης θα εξασφαλίσει την παραμονή της από σήμερα, χωρίς να χρειαστεί να περιμένει την εξέλιξη της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής στον play-out της Τίχημαν Super League, για να πανηγυρίσω όπως είπαμε από σήμερα την παραμονή. Ευτυχώς αμάτησε το ψιλόβροχο και δεν έχει τον κόσμο της Τρίτης στο γήπεδο, αλλά η προσέλευση συνεχίζεται, καθώς μέχρι τις 6.30 έβρεχε. Οι δύο ομάδες είναι στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχει ξεκινήσει το παιχνίδι ακόμα, καθώς διαιτητής κάνει νόημα και λέει και στους παίκτες ότι περιμένει το νόημα από τον παρατηρητή του αγώνα, έτσι να ξεκινήσει το παιχνίδι, για να ξεκινήσουν και τα άλλα δύο παιχνίδια την ίδια στιγμή, το ίδιο διάστημα. Θυμίζουμε, στην έλευση αρίνα η Λάρισα υποδέχεται τον Ατρόμητο, στις Έρες ο Πανσεραϊκός την ομάδα του Πανετολικού. Ο Ατρόμητος θα τερματίσει πρώτος με 43 βαθμούς, ό,τι και να γίνει στα δύο επόμενα παιχνίδια. Η Κηφισιά αυτή τη στιγμή έχει 37, έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή της, όπως και ο Πανετολικός που έχει 35. Από εκεί κάτω ο Αστέρας Άκτορ 32, κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Πανσεραϊκός με 28 και Λάρισα με 27. Πάμε να δούμε τις εντεκάδες. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το παιχνίδι. Για τον Αστέρα Άκτορ, πολύ σημαντική απουσία λόγω τιμωρίας του Φεδερίκο Μακέντα, ο οποίος βρίσκεται βέβαια στο γήπεδο, καταχειροκροτήθηκε όταν έβγαινε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα από τα αποδυτήρια. Στη θέση του, ενώ έχουμε σέντρα στο παιχνίδι, ο Γιώργος Αντωνόπουλος επέλεξε τον Αλμπέρτο Σιμόνι. Παπαδόπουλος λοιπόν, Δελιγιανίδης, Άλχο, Σίψιτς, Διαταβιλόπουλος, Αλάκμε, Έντερ, Αλμύρας, Μπαρτόλο, Κετού και Σιμόνι. Η αρχική εντεκάδα για τον Αστέρα Άκτορ, με τον Γιώργο Αντωνόπουλο να έχει στη θέση του επίσης τους Χατζεμανουήλ και Κακαδιάρη, τους δύο goalkeeper, καθώς και τους Λάσκαρη, Τερεζίου, Τζανδάρη, Γρομιτσάρη, Πέρεθ, Μενδιέτα, Γραμμένο, Οκό, Χαραλαμπόγλου και Καλτσά. Η Κηφισιά απαλλαγμένη πλέον από το άγχος της παραμονής, με τον Σεμπάστια Λέτο να κάνει κάποιες αλλαγές, να δίνει χρόνο συμμετοχές σε παίκτες του. Για να δούμε αυτή τη φάση για τους φιλοξενούμενους, με τον Νταβίτ Σιμών έξω από την περιοχή, αλλάζουν την μπάλα ή της Κηφισιάς. Ο νεαρός Πόθας προσπαθεί να κάνει την κάθε προς τη μεγάλη περιοχή για τον Χριστόπουλο. Έδιωξε η άμυνα του Αστέρα Άκτορ. Η δεκάδα λοιπόν της Κηφισιάς, Τσιλιγκύρης κάτω από τα δοκάρια. Νταβίτ Σιμών, Πέτκοφ, Πόμπο, Πόθας, Ρουκουνάκης, Λίγδας, Πατήρας, Πόκορνη, Χριστόπουλος και Λαρουσί. Αναπληρωματική ο Ξενόπουλος, ο goalkeeper, και η Μποτία Αντώνησε, Σόουζα, Θεοδωρίδης, Σάντσες, Εμπό, Φαϊτάκης, Βιγιαφάνες, Πέρες και Κονατέ. Διαιτητής ο κύριος Τσακαλίδης, βοηθή του οι κύριοι Παπαδάκης και Καραγκιζόπουλος. Τέταρτος διαιτητής είναι ο κύριος Κόκκινος. Είπαμε, συνεχίζεται η προσέλευση του κόσμου από όταν έκοψε η βροχή και μετά. Και ο Μπαρτόλο τώρα στον χώρο της μεσαίας γραμμής ψάχνει στήριγμα, περιμένει τους συμπαίκτες του να ανέβουν, γυρίζει πιο πίσω στον Αλμύρα, αυτός θα δώσει δεξιά την μπάλα στον Άλχο, πιο πίσω στον Τριανταφυλόπουλο. Θυμίζουμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα την 5η 21 Μαΐου θα ολοκληρωθούν μάλλον τα play-out. Λάθος από τον Αλάκμπε στον χώρο του κέντρου. Ο Πόμπο μια παλιά στα δεξιά για τον Πατήρα που κάνει την κίνηση, ο Κετού έχει γυρίσει για το μαρκάρισμα. Πιο πίσω η μπάλα από τον Ρουκουνάκη στον Νταβίτ Σιμών και πάλι Ρουκουνάκης. Οι δύο ομάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες στη διαδικασία των play-out. Ήταν ισόπαλες, χωρίς σκορ στο γήπεδο της Νίκαιας που χρησιμοποιούσε τότε η ομάδα της Κηφισιάς ως έδρα. Θυμίζουμε τις τελευταίες δύο εντός έδρας αναμετρήσεις στα play-out. Η Κηφισιά έδωσε προχτές με τον Ατρόμητο και θα δώσει τελευταία αγωνιστική ως γηπεδούχος στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πόμπο έξω από την περιοχή, τον Μαρκάριο Άλχο βγάζει πιο δεξιά ο Πόμπο. Θα γίνει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, χρειάζεται προσοχή και η μεγάλη ευκαιρία. Εκεί γύρισε ο Δελιγιανίδης σε αυτή την σέντρα του Λαρουσί.
γύρισε και εμπόδισε τον πατήρα να πιάσει την κεφαλιά με δύναμη. Ο Παπαδόπουλος έπεσε στη γωνία, την μπλόκαρε την μπάλα. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι για τους φιλοξενούμενους στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Και από τη μία, ναι μεν, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι θετικό για τον Αστεράκτορ ότι ο σημερινός αντίπαλος έχει εξασφαλίσει την παραμονή του, δεν έχει βαθμολογικό άγχος. Απ' την άλλη όμως δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει το γεγονός ότι ενδεχομένως η έλλειψη άγχους να κάνει την Κυρσία να παίξει καλύτερα, όσο μάλλον όταν έχουν μπει και νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα που σίγουρα θα θελήσουν να δείξουν καλή εικόνα στον προπονητή του, στον Σεμπάστιαν Λέτο. Γύρισμα του Ρουκουνάκη στον Τσιλιγκύρη, ο Πέτκοφ τώρα θα διώξει για τον Πόθα. Κρέβει ο Άλκο, δεν θα συμπάρα στο λάδι. Άλκο από δεξιά. Σπάει την μπάλα για τον Μπαρτόλο, έξω από την περιοχή. Μπαρτόλο προσποιήσεις. Θα κάνει την παλιά ο Μπαρτόλο, απομακρύνεται εκεί η μπάλα. Από τον Απόκορνη και ο Πόμπο τώρα, σαν παιχνίδι που έχει πολύ γρήγορο ρυθμό. Πάλι δεξιά την μπάλα στον Πατήρα. Ο δεξιός οπισθοφύλακας της Κηφισιάς έχει προωθηθεί. Πατήρας έξω από την περιοχή, συνεχόμενες προσποιήσεις. Θα δώσει τελικά σε ποιον. Θα γίνει η σέντρα από τον Λίγδα, και αυτός είναι εμφανιζόμενος παίχτης στο ρόστερ της Κηφισιάς, στην αρχική δεκάδα μάλλον. Προσπάθησε να βγάλει μια σέντρα μέσα από τη μεγάλη περιοχή από πλάγια θέση και αριστερά. Η μπάλα σταμάτησε στην εξωτερική πλευρά της εστίας του Παπαδόπουλου. Να αναφέρουμε επίσης ότι υπάρχουν και περίπου 30 φίλοι αθλητές στη θύρα 4. Προφανώς είναι φίλοι της φιλοξενούμενης ομάδας, ενώ η βροχή ξαναπιάνει εδώ στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Όχι με πολύ ένταση. Και βέβαια δεν έχουμε δει προβλήματα στον αγωνιστικό χώρο του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης λόγω βροχοπτώσεων, πόσο μάλλον το φετινό, από το καλοκαίρι μάλλον που μας πέρασε, που έγινε μια ριζική, όχι απλά ανακαίνιση, ανακατασκευή θα λέγαμε, όλων των υποδομών που καθιστούν τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ένα από τους καλύτερους ενδεχομένως στον χώρο της Ελλάδας. Έχουμε μπει στο εύκολο λεπτό, πάντα στο 0-0. Η Κηφισιά είχε μια καλή στιγμή με τον Πατήρα στο 3. Ο Έντερ τώρα θα δώσει στον Κετού. Έντερ για τον Αλμύρα. Πίσω αυτός και πάλι στον Κετού. Τριανταφυλόπουλος για τον Σίψιτς. Άλχο και πάλι πίσω στον Τριανταφυλόπουλο. Πιο αριστερά θα στείλει μπάλα εκεί που είναι ο Έντερ, φανάει το χώρο του κέντρου. Έντερ για τον Κετού. Κετού διορθώνει το προσωρινό του λάθος και ζητάει και συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Μπάλα θα φτάσει στον Τριανταφυλόπουλο. Σίψιτς για τον Αλμύρα στον άξονα. Έξω από την περιοχή ο Μπαρτόλο. Έχει δίπλα τον Άλχο, δεξιά και σε αυτόν θα δώσει την μπάλα. Και πάλι πίσω στον Σίψιτς. Μπαρτόλο. Κλείνεται στα δεξιά από τρεις παίκτες. Λογικό να χάσει και την μπάλα από τον Λίγδα. Ενώ αυξάνει την προσέλευση και στη θύρα 4. Προφανώς κάποιοι φίλοι της Κηφισιάς έφτασαν τώρα στην Τρίπολη. Περίπου 100 άτομα λοιπόν. Φίλοι της ομάδας των Βορείων Προαστίων της Αθήνας. Αλμύρας με κεφαλιά από αρκετά μακριά, ενώ συμπληρώνει με 7 λεπτά αγώνα στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Θα γυρίσει την μπάλα στον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος για τον Έντερ. Δεξιά στον Άλχο στη μεσαία γραμμή. Κάνει αυτό στην παλιά για τον Μπαρτόλο. Από δεξιά έχει αρκετό χώρο. Μπαρτόλο θα αποφύγει τον Λίγδα μέσα στην περιοχή των Ευρωλίγκων. Μπαρτόλο για τον Κετού. Πλασέ του Κετού. Μπάλα πάνω από τον οριζόντιο δοκάρι. Να η πρώτη καλή στιγμή για τον Αστέρα Άκτορ. Έρχεται στο 8ο λεπτό. Με αυτόν τον συνδυασμό του Μπαρτόλο με τον Κετού. Ο Μπαρτόλο έβγαλε την παλιά στον Κάλβιν Κετού, ο οποίος προσπάθησε να πιάσει ένα σουτ στην κίνηση, να ευνηδιάσει τον Τσιλιγκύρη, αλλά η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Τσιλιγκύρη.
στο χώρο του κέντρου τώρα. Θα πάρει το φάουλο και του από τον Ρουκουνάκη. Ο Ρουκουνάκης από τους θεωρητικά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, βασικούς για την ομάδα της Κηφισιάς. Χρησιμοποιήθηκε πολύ από τον Σεμπάστιαν Λέκο. Μια βαθιά παλιά του Μπαρτόλο για Σιμώνη και Κετού από μάκρυνε η άμυνα φιλοξενούμενο σε ένα σημείο που άλχο με το στήθος. Ξαναβρεί τον Μπαρτόλο. Αλμύρας. Πιο πίσω στον Αλάκμπε. Και τώρα τον Ενταφυλόπουλος. Για τον Άλχο. Έντερ με την μπάλα ψάχνει να βρει επιλογή. Έχει δίπλα τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο πιο πίσω στον Άλχο. Μαθάκι μας έχουμε πίσω 10 λεπτό. Μπαρτόλο έξω από την περιοχή θα κάνει ένα σούτ. Θα αναγκάσει τον Τσιλιγκίνη σε μια φοβερή επέμβαση. Μεγάλη ευκαιρία στο 10. Είχε το χώρο ο Χουλιάν Μπαρτόλο. Φάνηκε αρχικά ότι θα προχωρούσε ακόμα λίγο. Εξαπέλυσε ένα κεραυνό ο Τσιμιγκύρης με πολύ δυσκολία. Εκτινάχθηκε στη δεξιά του γωνία για να παραχωρήσει το πρώτο κόρνερ. Στην αναμέτρηση είναι για τον Αστέρα Άκτορ στο 10ο λεπτό. Με τον παίκτη που το κέρδισε, μάλλον τον παίκτη που σούταρε και ανάγκασε τον Τσιμιγκύρη στην επέμβαση, τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Να παίρνει λίγα μέτρα για να το εκτελέσει. Μπαρτόλο σκόνει το χέρι. Εκτελεί. Η μπάλα έχει διαγράψει μια τροχιά και έχει βγει απευθείας out. Πέναν εκμετάλλευτο το πρώτο corner που κέρδισε ο Αστέρας Άκτορ στο σημερινό παιχνίδι. Τσιλιγκίνης στην την μπάλα στη μικρή του περιοχή. 10 λεπτό Αστέρας Άκτορ και φυσικά 0-0. Ο goalkeeper τον φιλοξενούμενο εκτέλεσε το ελεύθερο. 30 Φιλόπουλος πήρε ένα κεφαλιά στο κέντρο. Τα κουνάκι του Σιμώνη για τον Κετού. Κετού προχωρά. Κλείνεται. Θα δώσει τελικά για τον Μπαρτόλο, ο οποίος μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή από πλάγια θέση. Μπαρτόλο προσποιήσεις. Βγάζει πιο έξω στον Έντερ. Έντερ βρίσκεται στο έδαφος. Πέναλτι. Όχι, φάουλ. Οριακό. 106 από τη μεγάλη περιοχή. Αν κρίνω το γεγονός ότι δεν διαμαρτύρει την παίξη του Αστέρα, μάλλον έχει μετρήσει καλά την, όχι την απόσταση, πώς να το πούμε, έχει δει καλά. Αλλά πάντα υπάρχει το VAR. Για να δούμε. Γιατί και σε προηγούμενο παιχνίδι με ένα χέρι που είχε γίνει ήταν 100 πάνω στη γραμμή. Ο Τσακαλίδης είναι τείχος. Ο Μπαρτόλο, δεν ξέρω, του λέει να δει το VAR. Προφανώς θα ειδοποιηθεί αν η παράβαση είναι πάνω στη γραμμή. Για να δούμε. Όχι απλά οριακό. Βλέπω να ριπλέ από μια διπλανή οθόνη. Οριακότατο. Οριακότατο. Δεν ξέρω. Μήπως κληθεί το Τσακαλίδης και αλλάξει την απόφασή του και αναβαθμίσει το φάουλ σε πέναλτι. Για να μην δίνει το OK στον Μπαρτόλο, προφανώς εξετάζεται αυτή τη στιγμή η φάση από τον VAR. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος προσπαθεί να ηρεμήσει όσους βρίσκονται στον πάγκο, γιατί αυτοί ζητούν να πάει να το δει στον VAR. Βλέπω κρατάει το ακουστικό του. Όχι, τελικά δείχνει φάουλ. Τέλος πάντων και το φάουλ είναι σε πάρα πολύ καλή θέση με τον σπεσιαλίστα Χουλιάν Μπαρτόλο και το και τον Έντερ. 5 παίκτες και φυσικά στο τείχος στο 13ο λεπτό. Για να δούμε. Μετράει τα βήματά τον Μπαρτόλο, σφυρίζει ο Τσακαλίδης. Και ο Έντερ κοντά στην μπάλα, θυμίζω. Εξφυρίξει ο διαιτητής.
Μπαρτόλο. Εκτελεί η μπάλα αυτή στο τείχος. Δεύτερο κόρνερ για τον Αστέρα Άκτορ στο παιχνίδι. Με την κερκίδα να έτσι παίρνει φωτιά και να προσπαθεί να σπρώξει και αυτή με τη σειρά της τους παίκτες του Γιώργου Αντωνόπουλου στο γκολ. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο από αριστερά θα πάει στην εκτέλεση. Εκτελεί ο Μπαρτόλο, κεφαλιά και πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Αυτή η κεφαλιά του Χρήστου Αλμύρα στο 14. Πέρασαν εκμετάλλευτη η εκτέλεση του κόρνερ από τον Χουλιάν Μπαρτόλο και η κεφαλιά του Αλμύρα. Ενώ και του πιέζει και δεν αφήνει τους παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας να βγουν γρήγορα μπροστά στην κόντρα. Είπαμε στα πόδια του Τσιλιγκύρη. Γίνεται το λάθος. Κλέβει ο Έντερ. Έπαιρεξε την περιοχή για τον Μπαρτόλο στα πλάγια. Μπαρτόλο τρίπλες, κρατά την μπάλα εντός. Δυνατή παλιά του μέτρου και του έρχεται ο Τελιγιαννίδης μέσα στην περιοχή. Δεν κάνει καλό κοντρόλ. Θα του κλέψει την μπάλα ο Πατήρας. Εδώ είχε καταρχάς αποτέλεσμα η πίεση του Αστέρα Άκτορ. Ξηλά έγινε το κλέψιμο της μπάλας, αλλά η παλιά του Μπαρτόλο προς τον Κετού δεν ήταν και η καλύτερη. Οπότε δεν μετουσιώθηκε και σε κάτι καλό, σε κάποια καλή ευκαιρία. Ο Πέτκοφ τώρα, ο κεντρικός αμυντικός της φιλοξενούμενης ομάδας, θα δώσει τον Πόκορνη, τον άλλο κεντρικό αμυντικό. Αυτός κάνει ένα βαθύ γέμισμα, στέλνει την μπάλα απευθείας στα χέρια του Νίκου Παπαδόπουλου, ο οποίος θα αφήσει στον Τριανταφυλόπουλο. Αλμύρας και πάλι Τριανταφυλόπουλος. Θα πιέζει και η Φυσιά με τον Ρουκουνάκη τον Αλμύρα. Για ασφάλεια θα γυρίσει πίσω στον Τόμπι Αλάκου, έξω από την περιοχή του Παπαδόπουλου η μπάλα. Τριανταφυλόπουλος για τον Αλάκμπε. Και τώρα Κετού. Απρόσεκτος ο Κετού, τον πιέζει και του κλέβει ο Πόκορνη την μπάλα. Νέο λάθος που πάει να γίνει εκεί από τον Αλάκμπε. Τελικά θα καθαρίσει τη φάση ο Τριανταφυλόπουλος. Έχουμε αναβολή στο παιχνίδι Πανσεραϊκός Πανετολικός, να το πούμε και αυτό. Λόγω έντονης βροχόπτωσης στην πόλη των Σερών και λόγω ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου, ο διαιτητής αναμέτρησης έκανε τον απαραίτητο έλεγχο όπως επιτάσσουν οι κανονισμοί. Έκρινε το αγωνιστικό χώρο ακατάλληλο καθώς δεν κυλούσε η μπάλα. Αύριο αναμένεται να οριστεί εκ νέου το παιχνίδι από την διοργανώτρια αρχή της Super League. Στο άλλο παιχνίδι μόλις πέρα και γκολ η Λάρισα, προηγείται του Ατρομήτου με 1-0 στο 14ο λεπτό. Ο Μασόν πέτυχε το γκολ. Εδώ στο 18ο παραμένει το 0-0. Μια καλή στιγμή για την Κηφισιά με τον Πατήρα. Δύο καλές στιγμές για τον Αστέρα Άκτορ. Με τους φιλοξενούμενους, με τον Νταβίτ Σιμών τώρα από δεξιά, προσπάθησε να κάνει το γέμισμα προς τον Πόμπο. Αρχικά ο Λουμίρας, συνέχεια ο Τριανταφυλόπουλος έδιωξε την μπάλα. Κυνηγάει ο Σιμών, αλλά και είναι Πόκορνη και Πέτκο. Με κεφαλιά ψαράκι ο Πόκορνη θα γυρίσει την μπάλα στον Τσιλιγκύρη, τον τερματοφυλακά του. Ο Πέτκοφ τώρα με την μπάλα στα πόδια προσπαθεί να πλησιάσει μέσα γραμμή. Έρχεται ο Πόμπο που είναι και ο αρχηγός της Κηφισιάς. Για τον Νταβίτ Σιμών, μια παλιά αυτός για τον Πατήρα.
ο Αλάκ με γύρισε πρώτος και τον φοβάμαι στον Παπαδόπουλο. Γίνεται το λάθος. Τρέχει ο Σιμόνι εκεί. Δεν μπορεί όμως να πάρει την κεφαλιά ο Μπαρτόλο από τον Πέτκοφ. Απομακρύνει όπως οι παίκτες της Κηφισιάς. Σε ένα σημείο που ο Άλχο θα γυρίσει πίσω στον Έντερ. Ο Έντερ προσπαθεί να ηρεμήσει το παιχνίδι του Αστεράκτον στο 14ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Νέο λάθος από τον Αλάκμπε. Δίνει την κατοχή στους φιλοξενούμενους. Έξυπνο φάουλο, δεν είναι φάουλο θα καλύψει εδώ, του Έντερ στον Λίγδα. Και κατοχή και πάλι στους γηπεδούχους με τον Έντερ να δίνει στον Μπαρτόλο, ο οποίος είναι στον άξονα, να κάνει κίνηση στο Άλφο. Έντερ, μια ωραία μέρα για τον Πετοκέφεκε! Θα γίνει το γλασέα του Δελιγιανίδη πάνω στη γραμμή, θα διώξουν οι της Κηφισιάς. Αυτή είναι η κλασική ευκαιρία. Ως μη γεννόμενη όμως, το πρώτο της κομμάτι ήταν ευκαιρία. Στη συνέχεια ο Δελιγιανίδης ήταν σε θέση offside που έκανε το πλασέ. Ενώ φαίνεται να έχει τραυματιστεί ο Τσιλιγκύρης, ο goalkeeper των φιλοξενούμενων. Σηκώθηκε. Δεν έχει τίποτα σοβαρό. Και θα συνεχίσει το παιχνίδι με αυτή την εκτέλεση offside. Ενώ μπήκαμε στο 80 λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-0 παραμένει. Υπομονή χρειάζεται και όχι βιασύνες και όχι κάποια λάθη παρατηρούνται τώρα στα τελευταία λεπτά στο χώρο του κέντρου. Αβίαστα λάθη. Εκτελεί ο Τσιλιγκύρης. Πήρε την κεφαλιά εκεί ο Χριστόπουλος μεταξύ δύο. Πάμε να δούμε θα φτάσει σε ποιον. Το Ρουκουνάκι τελικά στη μεσαία γραμμή. Νταβίτ Σιμών πίσω στον Πόκορνη και αυτό στον Πέτκοφ. Ρουκουνάκης για τον Πόκορνη και πάλι έξω από την Τσιλιγκύρη. Παρά λίγο εδώ να γίνει το λάθος. Έγινε τελικά, έκλεψε ο Αλμίρας. Και του παραμένει όρθιος παρά το φάουλ που κάνει ο Νταβίτ Σιμών. Θα βρει τον τρόπο να δώσει την μπάλα στον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο εκεί με Σιμόνι και Κετού. Αλμίνα σε ένα σουτ κοντράρι μπάλα. Πέφτει ο Τσιλιγκύρης στη γωνία του και μπλοκάρει. Στο 21. Ακόμα μια τελική για τους γηπεδούχους. Με το σουτ του Κρίστου Αλμίρα. Η μπάλα κάπου κόντραρε. Δεν ξεγέλασε τον Τσιλιγκύρη. Ο οποίος έπεσε στη γωνιά του, τη δεξιά γωνιά του και μπλόκαρε την μπάλα. Ρουκουνάκης τώρα, πιο πίσω στον Νταβίτ Σιμών, Πόκορνη στον Τσιλιγκύρη, ο οποίος με τα πόδια υπό την πίεση του Σιμώνη θα απομακρύνει όπως όπως. Ένα σημείο που ο Χριστόπουλος παίρνει μια κεφαλιά μπροστά από την Τραταφυλόπουλη, που όλα φτάνει στον Αλάκμπε και αυτός γυρίζει πιο πίσω στον Παπαδόπουλο. Σίψιτς και πάλι για τον Παπαδόπουλο. Αλάκμπε, ξανά πίσω στον τερματοφυλακά του, καθώς δίπλα του είναι ο Κόμπο. Τώρα μπάλα θα πάει προς τα δεξιά στον Σίψιτς. Αλμίδας, Έντερ, εκεί η τριάδα του Πόμπο, του Λίγδα και του Χριστόπουλου πιέζουν πολύ ψηλά. Τώρα θα ανέβει ο Αλάκμπε, θα βρει τον Δελιγιανίδη. Υπομονή στο παιχνίδι του Αστεράκτορ. Έντερ για τον Σίξι, στη μεσαία γραμμή μπάλα. Στο 23ο λεπτό έχουμε διανύσει στο μισό πρώτο το ημίχρονο, στο 0-0. Με τον Αστέρα να έχει πάρει, θα λέγαμε, τα ενία του αγώνα. Γέμισμα του Καταφυλόπουλου για τον Λιγανίδη, πρώτο στην μπάλα, Νταβίτ Σιμών. Ο Κετού βγαίνει πρώτο μπροστά από τον πατήρα, κλέβει την μπάλα. Και πάλι δεν Λιγανίδη, από αριστερά για τον Κετού. Κετού στον Αλμίρα. Έντερ για τον Μπαρτόλο. Δεξιά στον Άλχο που έχει χώρο. Θα βγάλει τη σέβρα ο Άλχο. Δεν κεφαλιά, θα απομακρύνει ο Πέτο. Σε ένα σημείο που είναι ο Αλμίρας. Θα δώσει για τον Έντερ. Προσποίηση του Ισπανού. Προσπαθεί να πει και μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή. Θα χάσει την μπάλα. Κόντρα εκεί. Μπαρτόλο τρέχει ο Σιμόνι. Θα απομακρύνει όπως όπως σε πλάγια όρθιο μέσα να μην την μπάλα ο Πέτο. 0-0 εδώ στην Τρίπολη. 1-0 κερδίζει η Λάρισα τον Ατρόμητο στη Θεσσαλονίκη πόλη. Αναβλήθηκε
λόγω κακοκαιρίας και ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου η αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό. Το παιχνίδι αυτό θα οριστεί αύριο από την διοργανωτική. Ψήφισε τώρα για τον Αλμύρα. Δεν συνδυάζονται το ίδιο καλά. Ο Αλμύρας περίμενε ότι ο συμπαίκτης ο Ψήφισε θα έκανε την κίνηση να προωθεί από τη μεσαία γραμμή. Έκανε την παλιά. Αυτός όμως, όπως είπαμε, δεν κινήθηκε προς το μπροστινό μέρος του γηπέδου. Το λάθος και το πλάγιο από την Κυφσιά. Η μπάλα χάνει σε Ρουκουνάκη. Ρουκουνάκης για τον Λάρουσι. Λίγδας για τον αρχηγό του, τον Πόμπο, και αυτός θέλησε να στείλει την μπάλα δεξιά που ήταν ο Νταβίτ Σιμών. Βγήκε πρώτος ο Βελιγιαννίδης, έκλεψε και γύρισε πίσω στον Αλάκμπε. Αλάκμπε για τον Κετού και αυτός τον Αλμύρα. Θα αποφύγει τον Πόμπο και θα δώσει στον Σίψιτ. Τώρα παίρνει το κέντρο. Κακή παλιά του Σίψιτ και τον Μπαρτόλο. Έκλεψε ο Λαρουσί και ο Πόμπο τώρα. Του κάνει την προβολή ο Τετατέτ και Σίψιτς μετά και θα πάει την πρωτιά με το στόμα από τον Χριστόπουλο, αλλά σηκώνεται σημαία. Ήταν μια εξαιρετική ατομική ενέργεια του Πόμπο, ο οποίος με μια ζωκλερική, ας με επιτραπεί η έκφραση, τρίπλα απέφυγε τον Αλμύρα, έβγαλε την κάθετη για τον Χριστόπουλο, ο οποίος βγήκε τετατέτ. Ήρθε ο Σίψης να του κάνει το τάκλιν, αλλά σηκώθηκε μετά η σημαία του βοηθού για offside. Την παρά τώρα θα πω για τον Νταβίτ Σιμών, Ρουκουνάκης, του κρέμπει ο Αλμύρα, η οποία φτάνει στον Δελιγιαννίδη. Και τώρα ο Έντερ. Έντερ τρυφογυρίζει, και πάλι για τον Αλμύρα, πίσω αυτό τον Αλάκμπε. Αλάκμπε για τον Δελιγιαννίδη στα αριστερά. Μια κάρτα του Δελιγιαννίδη. Δεν έκανε καν την κίνηση προς την μπάλα ο Σιμόνι, αλλά και να την έκανε ήταν πάρα πολύ δυνατή η παλιά. Σελικίρης μπλόκαρε την μπάλα. Το 26 έχουμε φτάσει πάντα στο 0-0. Ξανά πιάνει έτσι μια βροχή. Μια πιθάλα. Πατήρας τώρα στο χώρο του κέντρου τη δεξιά, θα γυρίσει πιο πίσω στον Απόκορνη. Αυτός τον παίρνει με τον πλακάτι του Τσιλιγκύρη. Πέτκοφ για τον Πόμπο και πάλι πίσω στον Τσιλιγκύρη. Νταβίτ Σιμών, Απόκορνη, Ρουκουνάκης τώρα. Θα βρει τον Πόμπο στη μέσα γραμμή, κάνει την κίνηση ο Λαρουσί στα αριστερά από αρκετό χώρο. Τώρα πάει πάνω το Άλχο και ο Αλμύρας, δηλαδή από αριστερά. Χριστόπουλος έξω από την περιοχή στριφογυρίζει, θα του πάρει την μπάλα και το πορτοφόλι, θα την επιτραπεί έξω ο Αλμύρας, ο οποίος θα πάρει και από τον Πόθα το φάουλ στη συνέχεια. Και το χειροκρότημα της κερκίδας για αυτή την αμυντική του προσπάθεια, ο νεαρός κύριος της Αλμύρας. Και τώρα ο Έντερ για τον Λάκμπερ. Λάκμπερ έχει δίπλα τον Τριανταφυλόπουλο. Τώρα ο Σίξιτς. Στη μεσαία γραμμή μπάλα. Έχει 25 παίκτες να κάνουν ζέστα με ο Αντωνόπουλος. Έντερ για τον Μπαρτόλο, μακριά από την περιοχή του Τσιλιγκούρη. Σίψιτς για τον Έντερ και πάλι Σίψιτς. Θα βρει τον Αλμύρα. Ο Αλμύρας κάνει την μπάλα για τον Άλχο που έκανε την κίνηση και παλιά του Άλχο. Μπαρτόλο πλασάρει, ο Τσιλιγκούρης αποκρούει. Μεγάλη ευκαιρία να γίνει το 1-0 στο 28. Με την έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση του goalkeeper της Κηφισιάς, μπλόκαρε το πλασέ του Μπαρτόλο. Συνεχίζει που έχει μπάλα στα πόδια τώρα μέσα στη μεγάλη του περιοχή. Αφήσει στον Πόθα. Βαθιά μπαλιά του Πόθα για τον Πατήρα.
θα φτάσει πρώτο στην μπάλα ο Αλάκμπε, θα την αφήσει να βγει πλάγιο out μπροστά στον πάγκο των γηπεδούχων. Το πλάγιο out ο Δελιανίδης και μαζεύει το κεφάλι του Αλμύρα, ο οποίος μονομαχεί εκείνη τον Νταβίτ Σιμών. Το πλάγιο out είναι για τον Αστέρα. Διαμαρτύρεται τον Νταβίτ Σιμών και νομίζω ότι έχει δίκιο ο παίκτης Κηφισιάς. Άρα μικρή σημασία έχει να αναλύουμε ένα πλάγιο out στο χώρο του κέντρου. Μπάλα τώρα από τον Τριανταφυλόπουλο στον Παπαδόπουλο. Με τα πόδια από τον πίεζε ο Χριστόπουλος. Θα πάρει την κεφαλιά ο Μπαρτόλο. Ο Σιμώνη νομίζω ότι δεν βοηθά και θα το φαγωνίζει το πρώτο ημίχρονο. Πατήρας τώρα για τον Ρουκουνάκη. Πίσω ο Ρουκουνάκης για τον Πέτκοφ. Πόκορνη, περνά το χώρο του κέντρου και σκάβει την μπάλα για τον Νταβίτ Σιμών. Θα βγει ο Αλάκμπε να παραχωρήσει πλάγιο out. Κάτω από το χώρο του κέντρου και από δεξιά πώς επιτίθεται σε αυτό το πλάγιο. Το εκτέλεσε ο Νταβίτ Σιμών και πάλι ο Αλμύρας έφτασε πρώτο στην μπάλα και απομάκρυνε. Κεφαλιά του Έντερ μπροστά τον Πόθα, νέα κεφαλιά μπροστά τον Πόμπο. Τελικά η μπάλα φτάνει σε ποιον? Στον Λίγδα, ο οποίος θα πάρει το φάουλ από τον Άλχο. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στον άξονα η μπάλα. Ο διαιτητής θα καλύψει που δείχνει που ακριβώς πρέπει να στηθεί η μπάλα.

Πόμπο κοντά στην μπάλα, θα βάλει δύο παίχτες για καλό του τύχους ο Παπαδόπουλος. Ενώ έχουμε φτάσει στο 31ο λεπτό και το 0-0 παραμένει. Σκάβει ο Πόμπο μέσα στη μεγάλη περιοχή, μια κεφαλιά εκεί από τον... νεαρό Λίγδα, η μπάλα βγήκε out, ενώ υπάρχει παίχτης Κηφισιάς στην... Όχι, ο Νταβίτσι μόνο πήρε την κεφαλιά. Είναι παίχτης Κηφισιάς πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω είναι ο Πόκορνη που είχε προωθηθεί σε αυτή τη φάση, να μπορώ να δω καλά. Και μάλιστα είναι ο Αλάγκμπε και ο Παπαδόπουλος πάνω από τον τραυματία της Κηφισιάς. Και ο Αλάγκμπε ήταν αυτός που έκανε νόημα στον πάγκο των φιλοξενούμενων να προχωρήσουν, να μπει μάλλον το ιατρικό επιτελείο.

Πικρή διακοπή λοιπόν στο παιχνίδι. Θυμίζουμε νωρίτερα, αναβλήθηκε η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Πανετολικός λόγω κακοκαιρίας και ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου. Σηκώθηκε ο Πόκορνη. Οι παίκτες και οι φυσιάς βρήκαν την ευκαιρία σε αυτή τη διακοπή να πάνε προς τον πάγκο της ομάδας τους και να πάρουν έτσι κάποιες οδηγίες από τον Σεμπάθιαν Λέτο. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, στο 32ο, σε λίγο μπαίνουμε στο 33ο λεπτό. Με τον Έντερ να κάνει μια κάθετη για τον Άλχο. Πολύ ωραία παλιά. Άλχο μέσα στην περιοχή κάνει την σέντρα. Δεν υπάρχει εκεί. Παίκτης, θα έχουμε αλλαγή. Θα μπει ο Μποτία σε λίγο. Είπαμε νωρίτερα για τον τραυματισμό του Πόκορνη. Όχι, τελικά την ακυρώνει την αλλαγή. Όχι την ακυρώνει. Οι φυσιοθεραπευτές της Κηφισσάς λένε στον Λέτο ότι ναι, ακυρώνει την αλλαγή. Ο Μποτία θα κάτσει και πάλι στον πάγκο. Και του τώρα έξω από την περιοχή. Και ψάχνει προ τον 9 με 10. Και του τον πιέζει ο Πόμπο, θα βρει τον Έντερ, και δεξιά στον Άλχο. Μπήκε ο Πόκορνη, αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι κολλένει ο κεντρικός αμυντικός της Κηφισσάς. Οπότε νομίζω θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν θα κυρωθεί αλλαγή. Αλλά το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Έντερ έξω από την περιοχή. Σκάβει την μπάλα. Μπαρτόλο και παλιά για τον Άλχο, δεν υπάρχει offside. Άλχο, μια σέντρα, δεν υπάρχει εκεί. Παίκτη του Αστέρα. Διώχνει ο πατήρα σε ένα σημείο που έχει ανέβει ο Τριανταφυλόπουλο. Κάνει ένα σούτι μπάλα κάπου κοντράρι, αλλά καταλήγει στην αγκαλιά του Τσιλιγκύρη στο 34ο λεπτό. Παραμένει το 0-0, παραμένει και το 1-0 στη Λάρισα. Και τώρα ο Τσιλιγκύρη πετά την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για να γίνει η αλλαγή που σα λέγαμε. Ο Μποτία θα πάρει την θέση του Πόκορνη.

Απορώ δηλαδή γιατί δεν έγινε και νωρίτερα η αλλαγή της κεφισάς. Φαινόταν ότι ο Πόκορνη δεν πάταγε καλά. Πέρασε τέλος πάντων ένα λεπτό. Πρώτη αναγκαστική αλλαγή για την φιλοξενούμενη ομάδα. Στο 35 και μάλιστα ο Μποτία θα πάρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, το φορούσε ο Πόμπο. Μέχρι στούδε. Μπαρτόλο τήρει το fair play και εκτελώντας το πλάγιο επιστρέφει την μπάλα στον Τσιλιγκύρη, τον goalkeeper της Κηφισιάς. Ο νέος Ελφόν Μποτία με την μπάλα στα πόδια τώρα αφήνει για τον Νταβίτ Σιμών. Αυτός κάνει το... κάνει ένα γέμισμα προσπαθώντας να βρει τον Χριστόπουλο. Μπάλα τελικά στα πόδια του Αλμύρα Δελιγανίδης για τον Κετού. Τα κουνάκια ωραίο του Κετού για τον Δελιγανίδη. Προβολή του Νταβίτ Σιμών, πλάγιο out. Δεύτερο το πλάγιο για τον Κετού. Μέσα στην περιοχή και του προλαβαίνει την μπάλα πριν βγει out. Τρέχει και ο Σιμών, δεν μπορεί να φτάσει την μπάλα. Μποτία, ένα γέμισμα. Σίψιτς. Βγαίνει μπροστά από το Πόμπο, του μακρύνει κεφαλιά, αλλά ο ρέφερις αναμέτρησης Σακαλίδης δίνει φάουλ υπέρ της Κηφισιάς στο 36ο λεπτό. Δαβίτ Σιμών, ένα βαθύ γέμισμα για τον Χριστόπουλο. Η μπάλα πέρασε από αυτόν. Ο Σίψιτς φτάσε πρώτος και απομακρύνει, όχι με τον καταλληλότερο τρόπο. Η μπάλα στα πόδια του Πόμπο, έρχεται ο Αλμύρας για μια ακόμη φορά να καθαρίσει τη φάση. Άλχο για τον Έντερ. Έντερ για τον Κετού. Κετού αριστερά για τον Δελιγανίδη. Προσπαθεί να πλησιάσει την περιοχή Δελιγανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Θα βγει εύκολο ο Τσιλιγκύρης μπροστά από τον Μπαρτόλο και θα μπλοκάρει την μπάλα. Και με τα χέρια αφήνει στο Ρουκουνάκι.

και φιλοξενούμε με τον Άρουση. Κόμπο για τον Νταβίτ Σιμών στο χώρο του κέντρου. Βοτία για τον Νταβίτ Σιμών και πάλι περνάει το κέντρο και φυσικά Νταβίτ Σιμών ωραία μεταβίβαση για τον Πόμπο έξω από την περιοχή. Ο Πόμπο κάνει την παλιά για τον Πατήρα. Πατήρας μέσα στην περιοχή κάνει το κάτι παραπάνω από μακρύνει την προσωρινή μπάλα. Φτάνει στον Ρουκουνάκη. Λίγδα τώρα. Σκάβει για τον Λαρουσί. Κακή μπάλα του Νάρου. Καλύπτει ο άλογο με το σώμα και την αφήνει να βγει out. Στο 38. Πετυχαίνει και δεύτερο γκολ η Λάρισα. Προηγείται το τρομή του με 2-0. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Άλχο και Μπαρτόλο δεν μπορούν να συνδυαστούν. Μπαλαχτάνει ο Σίψιτς τελικά. Όπως την πετάει μπροστά Λαρουσί. Έξω από την περιοχή της Κηφισιάς γυρίζει πίσω στον Τσιλιγκίνη. Αυτός όπως με τα πόδια καθώς πίεσε και ο Σιμόνι. Παραχωρεί πλάγιο άτο. Τελεί γρήγορα ο Άλχο για τον Έντερ, ο οποίος είναι από δεξιά. Έντερ κερδίζει το κόρνερ. Ένα γκολ ζητάει η κερκίδα. Με το σύνθημά της. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο πηγαίνει για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Λίγα μεταφόρα, εκτελεί ο Μπαρτόλο. Τα δύο Τσιλιγκίδης με γροθιές. Θα απομακρύνουν την μπάλα σε ένα σημείο που είναι ο Άλφο. Άλφο, ένα σούπα απελπιστάστικο. Πολύ ψηλά πάνω. Φιλανδός βρήκε το χώρο, αλλά το σούτ του ήταν απελπιστικά άστοχο. Τσιλιγκίδης δυσκολεύεται να βιάζεται. Τώρα θα εκτελέσει το ελεύθερο. Σιμόνι μονομαχή. Τελικά μετά από κόντες μπάλα πάει στον Σίψιτς. Την πετάει πολύ δυνατά για τον Δελιανίδη. Θα βγει πλάγιο out. Για τους φιλοξενούμενους. Τι θέλετε, Νταβίτ Σιμόνι. Θα αλλάξει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Λίγδα. Ανεβαίνει και ο Λαρουσί. Κόμπο για τον Λαρουσί. Από αριστερά. Τον κλείνει εκεί, του κλείνει το διάδρομο Άλφο. Κλείνει πιο πίσω πάρα στο Ρουκουνάκι. Ρουκουνάκης για τον Πέτκοφ και αυτό στον Βοτία. Κλέβουν τελικά του Αστέρα στη μεσαία γραμμή με τον Αλμίρα. Παίρνει το φάουλο και από τον Χριστόπουλο. Στο 40 λεπτό μπήκαμε πάντα στο 0-0.

Τσίψιτς στο χώρο του κέντρου. Για τον Αλμίρα, έχουμε καιρό να δούμε κάποια αξιόλογη τελική. Το 41 είμαστε, Παπαδόπουλος με τα πόδια. Θέλησε να βρει τον άλλο πλάγιο του μπαλά.

Έξα την περιοχή της Κηφισίας τώρα ο Μποτία. Ο Κουνάκης πιέζει και του, αλλά ο Μποτία εκεί θέλει εμπειρία να διώξει την μπάλα. Και μάλιστα να φύγει και στην κόντρα η Κηφισιά με τον Λίγδα. Γυρίζει ο Άλκο και προλαβαίνει τα χειρότερα. Ο Παπαδόπουλος με τα πόδια. Λαρουσί προφεύγει το μαρκάρισμα του Σιμώνη στο χώρο του κέντρου. Η κατοχή παραμένει στους φιλοξενούμενους με τον Νταβίτ Σιμών. Μπάλα θα είναι στα πόδια του Αλάκου τελικά, όπως να γυρίσει τον Παπαδόπουλο. Με τα πόδια ο Παπαδόπουλος διώχνει. Μπάλα θα βγει πλάγιο out.

Πόνταβιτς μόνο έχει την μπάλα στα χέρια για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Νέο πλάγιο που κερδίζει ο Αστέρας Άκτορ. Κάτω από την μέσα γραμμή. Παραστερά με τον Δελιγιαννίδη. Και του για τον Δελιγιαννίδη. Αλάκμπε για τον Έντερ. Έντερ θα αλλάξει ωραία το παιχνίδι στα δεξιά για τον Άλχο που έχει πάρα πολύ χώρο. Ξεκινά μια κούρσα τη μέσα γραμμή. Δίνει στον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο προσπάθησε εκεί.

κλέβει, Σιμόνι θα πάρει το φάουλ από τον Πόθα. Εκτελέσκεται το Δελεγιανίδη για τον Έντερ. Έντερ για τον Αλμύρα. Δεξιά τον Μπαρτόλο προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Βγάζει πιο έξω στον άλλο. Και πάλι Μπαρτόλο. Μπαρτόλο, για να δούμε τις επιλογές του. Πάλι στον άλλο. Μπαρτόλο. Έξω από την περιοχή. Κάνει προσποιήσεις. Έντερ. Πιο πίσω στο Σίξιτς. Έντερ υπό την πίεση του Πόμπο. Στο 45 φτάσαμε. Πάντα στο 0-0. Έντερ για τον Κετού, ο οποίος είναι στον άξονα. Θέλει να συνδυαστεί και με τον Αλμύρα. Κλέβει τη Κηφισιάς και φεύγουν, προσπαθούν να φύγει στην κόντρα με τον Πατήρα που κάνει μια κάθετη παλιά. Θα κάνει έγκαιρη έξοδο ο Παπαδόπουλος στα πόδια του Χριστόπουλου και θα μπλοκάρει την μπάλα. Ενώ παραλίγο να έχουμε πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοκτενούμενους. Αλλά αντέδρασε αποτελεσματικά ο goalkeeper και αρχηγός των γηπεδούχων. Άλχο, ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Κόκκινος, κρατάει την πινακίδα του έξτρα χρόνου. Νομίζω θα έχουμε ένα λεπτό. Αλλαγή παιχνιδιού του Έντερ για τον Δελιγανίδη. Δύο λεπτά. Δύο λεπτά λοιπόν ο έξτρα χρόνος. Με την Κηφισιά να έχει νωρίτερα ένα τέταρτο, όπως είπαμε. Την μπάλα τώρα στα πόδια του Άλχο από δεξιά γυρίζει στον Σίψιτς. Έντερ. Προσπαθούν να πλησιάσουν οι του Αστέρα στην περιοχή της Κηφισιάς, αλλά κάπου τα χαλάνε. Μπαρτόλο τώρα. Μέχρι στο έδαφος. Σε μια σύγκρουση εκεί που είχε με τον Λάρουσι. Περνάει το πρόσωπό του. Μπαρτόλο διακόπτει το παιχνίδι ο Τσακαλίδης για να δει την κατάσταση του Αργεντίνου. Πεσμένος αγωνιστικό χώρο ο Χουλιάν Μπαρτόλο. Τώρα θα σηκωθεί. Κάτι λέει και ο Σακαλίδης στον Έντερ. Και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με ελεύθερο. Και αφήνουν βέβαια οι του Αστέρα. Τώρα μπάλα να φτάσει στα χέρια του Τσιλιγκύρη, ο οποίος ετοιμάζεται να δώσει ένα δυνατό βολέ. Χριστόπουλος δεν ψάχνει στη μπάλα. Αλάκμπε για τον Δελιγανίδη. Δελιγανίδης αριστερά, από αριστερά μάλλον, για τον Κετού. Εκεί θα πατήσει την μπάλα, θα την ξαναπάρει με ωραίο τρόπο και πηγαίνει κοντά στο μέχρι του κόρνερ, παίρνει το πλάγιο από παρέμβαση του Πόθα. Θέλει το πλάγιο Δελιγανίδης και του κάνει την προσποίηση του Νταβίτ Σιμών και έχουμε κόρνερ. Λογικά η τελευταία φάση του ημιχρόνου. Πάμε, φωνάζει στους παίκτες του Γιώργου Σαντωνόπουλος. Χούλιαν Μπαρτόλο στην εκτελεστική άκρη του κόρνερ. Για να δούμε αν θα μπορέσει να γίνει κάτι καλό. Τελείω Μπαρτόλο, κεφαλιά, φέρνει μπάλα το Τσιλικίλη, ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια θα την μπλοκάρει. Μετά την κεφαλιά του Σίψιτς. Φάνηκε να ευνηδιάζεται ο Τσιλικίλης, του φύγει μπάλα τα χέρια, αλλά με δεύτερη προσπάθεια την μπλόκαρε και κάπου εδώ ακούγεται το σφύριγμα του Τσακαλίδη. Οι δύο ομάδες πάνε ισόπαλες, χωρίς σκορ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Θα επιστρέψουμε κι εμείς. Πάνε στα αποδυτήρια, ισόπαλοι, Αστέρας Άκρη και Φυσιά 0-0. Θα επιστρέψουμε και εμείς στο μικρόφωνο στο ίδιο της πλατείας Κολοκοτρώνη και σε ένα τέταρτο περίπου, θα ξαναλέμε, με την περιγραφή της δεύτερης χρόνου.

0: Αρκαδία 938.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
2: Εγώ είμαι πρώτος.
5: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
3: Εγώ!
6: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος, συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
8: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
9: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
8: Θέλετε κάτι άλλο?
10: Θα σε θυμηθώ.
11: Την αγαπάω, ρε φίλε.
12: Το ξέρω, αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
12: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
11: Γιατί?
12: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
12: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
13: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
14: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
15: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
16: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
17: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
18: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
19: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
20: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σιταράς, Σωτήρης Λύτρας, όμικρον έψιλον. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-225037 και 2710-235710.
21: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
22: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
23: Ο Θόδωρος.
24: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
25: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-22-1013 και 2210-14.
24: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Αστέρας Άκτορ Κηφισιά. Για όσοι συντονίσετε κάτι τώρα, στον Αρκαδία 1.38, ενώ μόλις ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. 0-0 αποτέλεσμα πρώτου ημίχρονου, με τον Αστέρα Άκτορ να έχει κάποιες καλές στιγμές, αλλά δεν είχε έρθει ακόμα το πολυπόστο γκολ και νομίζω ότι είναι εμφανής η απουσία του Μωρημένου για το σημερινό αγώνα, Φεδερίκο Μακέντα. 0-0, για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο αυτό ημίχρονο. Είπαμε ότι με νίκη, το Μαγκερολίδα με νίκη σήμερα ο Αστέρας Άκτορ κλειδώνει, εξασφαλίζει και μαθηματικά την υπόθεση παραμονή. Για να δούμε μια βαδιά παλιά για τον Κετού, θα βγει ο Τσιλικίδης στα όρια της μεγάλης κορυφής να μπλοκάρει την μπάλα. Δεν είχαμε αλλαγές στο ημίχρονο. Συνεχίζουν για τους γηπεδούχους οι Παπαδόπουλος, Δελιγανίδης, Άλχος, Ήψιτς, Τριανταφυλόπουλος, Αλάκμπε, Έντερ, Αλμύρας, Μπαρτόλο, Κετού και Σιμόνι. Αναπληρωματική η Χατζεμανουήλ, Κακαδιάρης, Λάσκαρης, Τερεζίου, Τζανδάρης, Γνωμιτσάρης, Πέρεθ, Μενδιέτα, Γραμμένος, Οκόχα, Ραλαμπόγλου και Καλτσάς. Για την φιλοξενούμενη Κηφισιά, θυμίζουμε ο Λέτο είχε κάνει μια αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο, αναγκαστική. Στο 35 ο Πόκορνη μετά από τραυματισμό δεν μπορούσε να συνεχίσει το παιχνίδι. Θέση του πήρε ο Αλμπέρτο Κοτία και μαζί με τους Τσιλικίδη, τον θεματοφύλακα, Νταβίτ Σιμών, Πέτκοφ, Πόμπο, Πόθα, Ρουκουνάκη, Λίγδα, Πατήρα, Χριστόπουλο και Λαρουσί αποτελούν τους 11 που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή για την Κηφισιά. Αναπληρωματική στον πάγκο η Ξενόπουλος, Αντωνίσε, Σόουζα, Θεοδωρίδη, Σάντσες, Εμπό, Φαϊτάκης, Βηγιαφάνες, Πέρεθ και Κονατέ. Από δεξιά η μπάλα τώρα στον Άλχο που έχει χώρο να βγάλει μια σέντρα. Την κάνει γλιστρώντας, έρχεται και του στην κίνηση, παραλίγο εκεί σε μια περίεργη φάση να καταλήξει προς την εστία η μπάλα μετά την παρέμβαση του Λαβίτ Σιμών. Δεν εφηδιάστηκε ο Τσιλικίδης, ο οποίος έκανε έτσι δύο καλές αποκρούσεις στο πρώτο ημίχρονο. Αντίθετα, θα λέγαμε η Κηφισιά με μια κοντινή κεφαλιά του Πατήρα στο τρίτο λεπτό, την οποία εξουδετέρωσε ο Παπαδόπουλος. Δεν έχει κάνει την παρουσία της επιθετικά. Για να δούμε τώρα το Ρουκουνάκι, εξεπληκτική, έχει χώρο. Κάνει ένα σούτ, την μπάλα κοντά στον Τριανταφυλόπουλο. Πόμπο κάνει μέσα από τη μεγάλη περιοχή ένα σούτ. Προσπάθησε να βάλει φάλτσα στην μπάλα για να την κατευθύνει προς το παράθυρο της εστίας του Παπαδόπουλου. Ήταν όμως απελπιστικά άστοχος. Η μπάλα βγήκε out. Ο goalkeeper του Αστέρα Άκτορ τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι το φορτουνά στον Σίψιτς και πάλι πίσω στον Παπαδόπουλο. Μετά από Σιμόνι δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Έρχεται ο Σίψιτς δυναμικά να γίνει κάτω από τη μπάλα και να τροφοδοτήσει τον Άλφο. Περνάει μέσα γραμμή. Άλφο στον άξονα για τον Μπαρτόλο. Αριστερά κάνει κίνηση ο Δελιανίδης. Θα δώσουν και του και ο Σιμόνι άσε, έκανε μάλλον προσποίηση για να περάσει μπάλα προς τον Μπαρτόλο. Αντιλήφθηκαν αυτή την προσποίησή του η αμυντική του Κηφισιάς και έδιωξαν σε πλάγιο out. Ο Τσακαλίδης λέει περιμένετε να μην χτυπηθεί το πλάγιο γιατί ο Ρουκουνάκης είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Θα σηκωθεί με την βοήθεια, στραβοπάτησε ο Ρουκουνάκης. Με την βοήθεια του Τσακαλίδη σηκώθηκε, εκτελεί το πλάγιο άλφο για το Κετού. Τον οποίο μάλλον βλέπουμε να έχει έρθει στον άξονα τώρα. Δελιγανίδης, μακριά από την περιοχή μπάλα. Για τον Σιμόνι, δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλο Σιμόνι. Δεν έχει βοηθήσει. Είναι επιθετικός που ανέβηκε και αυτός από την ομάδα Β. Το ρόστερ της πρώτης ομάδας. Φυσικά με τον Χριστόπουλο στο χώρο του κέντρου. Πόμπο γλιστρώντας. Τελικά έχουμε φάουλ που καταλογίζεται πάνω στον Χριστόπουλο από τον Αλμύρα. Έχει γλιστρήσει ο Πόμπο στην αρχή της φάσης. Θα έχουμε αλλαγή τελικά, μάλλον έχει πρόβλημα και ο Ρουκουνάκης. Ή τον προφυλάσσει τέλος πάντων ο Λέτο, καθώς και φυσικά θυμίζουμε έχει εξασφαλίσει την παραμονή της. Σίγουρα για κανένα λόγο δεν θα ρίσκαρε έναν τραυματισμό ο προπονητής της Κηφισιάς. Τώρα θα σταματήσει το παιχνίδι να γίνει η αλλαγή. Όντως θα βγει ο Ρουκουνάκης, να μπει ο Πέρεθ. Τώρα λοιπόν η αλλαγή.
πριν συμπληρώσουμε 50 λεπτά. Κλείθηκαν από τον Αντωνόπουλο στον πάγκο του Αστράκτορ, Καλτσάς και Οκό. Αυτή λογικά θα είναι και οι δύο πρώτες διασωτικές κινήσεις του Γιώργου Αντωνόπουλου. Έγινε η αλλαγή, συνεχίζεται το παιχνίδι. Νομίζω και η δεύτερη αλλαγή του Λέτο είναι αναγκαστική. Όπως και πρώτο στο πρώτο ημίχρονο, στο 35, όταν και βγήκε ο Πόκορνη να μπει ο πολύ έμπειρος Αλμπέρτο Μποτία. Ετοιμάζονται Καλτσάς και Οκό. Εδώ έχουμε νέα διακοπή. Καθώς είναι τραυματίας αυτή τη φορά ο Δελιγιαννίδης. Θυμίζουμε Λάρισα Ατρόμητος εξέλιξη 2-0, αναβλήθηκε το Πανσεραϊκός Πανετολικός μετά από μια πολύ έντονη βροχόπτωση στις Στέρες. Κρίθηκε ακατάλληλο από τον διαιτητή το γήπεδο για να διεξαχθεί ο αγώνας, όπως ανακοίνωσε η Λίγκα, η Super League. Αύριο δεν θα γίνει το παιχνίδι μάλλον, αύριο, αλλά θα οριστεί αύριο η νέα ημερομηνία τέλεσης του αγώνα. Δεν έχουμε ακόμη παιχνίδι. Μπει το ιατρικό επιτελείο του Αστέρα Άκτορ να δώσει τις πρώτες βοήθειες. Σηκώθηκε ο Δελιγιαννίδης. Καλτσάς λοιπόν και ο Κο ετοιμάζονται να μπουν στον αγωνιστικό χώρο.

στην επόμενη διακοπή θα γίνουν τελικά οι αλλαγές. Εκτελεί ο Αλάκ με το φάουλ, σημαδεύει τον Κετού. Θα πάρει την κεφαλιά ο Νταβίτ Σιμών, θα απομακρύνει. Σε ένα σημείο που ο Πόθας για τον Λίγδα, ωραία προσπίση του Λίγδα και έχουμε την πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι, στον Έντερ, ο οποίος του δέχεται έτσι και με ένα χαρακτηριστικό νεύμα που κάνει στον Διευθυντή Τσακαλίδη. Ο Λίγδας απέφυγε με ωραία προσπίση στον Έντερ, ο οποίος τον τράβηξε. Έχει ολοκληρωμένη κίτρινη κάρτα, πρώτη στο παιχνίδι, στο 53. Πρώτη αλλαγή, αναμενόμενη, θα βγει ο Αλμπέρτο Σιμόνι να πει ο Τσιντέρα Οκό. Και θα ρισκάρει ο Αντωνόπουλος, θα βγει και ο Τόμπι Αλάκμπε για να μπει στη θέση του Νίκος Καλτσάς. Είπαμε θέλει νίκη ο Αστέρας Άκτος, βγάζει έναν στόπερο Αντωνόπουλος για να βάλει τον Νίκο Καλτσά. Και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με το φάουλ που έχει κερδίσει η Κηφισιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Με τον Πόμπο να ετοιμάζει να γεμίσει προς την περιοχή του Παπαδόπουλου, ο οποίος δεν κάνει την έξοδο. Θα απομακρύνει η κεφαλιά ο Τριανταφυλόπουλος. Πατήρας εκεί, προσποιήσεις. Πέτκοφ θα γίνει σέντρα από τον Νταβίτ Σιμών. Κοντράρει μπάλα στο Δελιανίδη. Παραμένει στην κατοχή όμως των φιλοξενούμενων. Πιο πίσω στον Πέρεθ και αυτό στον Πέτκοφ που έχει μείνει ψηλά. Θα γίνει σέντρα για τον Χριστόπουλο, απομακρύνει την μπάλα, φτάνει στον Πόμπο έξω από την περιοχή. Πόμπο ψάχνει το χώρο για να σου το κάνει. Ο Παπαδόπουλος παίρνει στη γωνία του, δεν μαζεύει τα χέρια του να μην βρει την μπάλα, καθώς κατάλαβε ότι αυτή θα βγει out. Και θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Με το ελεύθερο που θα κάνει ο goalkeeper του Αστεράκτορ. Μπάλα στα πόδια του Τριανταφυλόπουλου, στο 55 φτάσαμε, πάντα στο 0-0. Και του για τον Δελιγιανίδη, τα βαθιά βαριά του Δελιγιανίδη για τον Οκό. Βγει πρώτος την μπάλα μπροστά από τον Ποτία και του ανοίγει ωραία την μπάλα. Σέντρα για τον δεύτερο δοκάρι, εκεί που ήταν ο Καλτσάς, γύρισε πολύ γρήγορα να ψήσει. Παραχωρεί κόρνερ. Στο 56. Ενώ η ταχύτητα του Κάλμη και του ήταν αυτή που έβγαλε την ευκαιρία. Προσπάθησε να κάνει την παλιά για τον Καλτσά και νομίζω έχω τη διέστηση ότι αποστημένο θα έρθει το πολυπόδι στον κόλ. Για να δούμε αν είναι από αυτό το κόρνερ. Ανέβηκαν Σύψης και Τριανταφυλόπουλος μέσα στην περιοχή της Κηφισιάς. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Αλμύρα στην κεφαλιά η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ο Αλμύρας που ζητά κόρνερ. Ενώ ο Πόμπο εκεί που διεκδίξε και αυτός την προσπάθεια με τον Μαρκάρη τον Αλμύρα στην κεφαλιά κρατάει το αυτή, του σηκώθηκε και ο Τσιλιγκύρης ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι εκτελώντας το out για τον Ποτία. Νταβίτ Σιμών βάζει την προβολή ο Κετού, πλάγιο out. Το εκτελεί για τον Πέρεθ, αλλαγή στο πλάγιο βέβαια. Ερασιτεχνική εκτέλεση. Πολύ κακή εκτέλεση. Από τον δεξιό μπακ της Κηφισιάς και του γυρίζει πίσω την μπάλα στο Δελιγιανίδη. Αλμύρας. Συγχωρείτε, πιο πίσω. Στον Νίκο Παπαδόπουλο. Με τα πόδια, περνάει μπάλα το κέντρο, Ποτία αφήνει στον Νταβίτ Σιμών να διώξει. Πολλές κόντρες, τελικά κατοχή για τους φιλοξενούμενους με τον Πόμπο που έρχεται από τα αριστερά. Πέρεθ έξω από την περιοχή. Αφήνει για τον Λίγδα, κόντρα του Έντερ. Τσιμπάει την μπάλα ο Μπαρτόλο. Δεν θα τροφοδοτήσει όμως σωστά τον Οκό, προλαβαίνει ο Λαρουσί, ο οποίος μπερδεύεται εκεί και παραχωρεί πλαγιό.
Καλτσάς. Κακό κοντρόλ από τον Καλτσά. Τουλάχιστον έρθει το άλλο να ανακτήσει την κατοχή. Καλτσάς για τον Έντερ. Έχει οργανωθεί η άμυνα της Κηφισιάς. Πιο πίσω η μπάλα. Αλμύρας βλέπει την κίνηση του Καλτσά. Θα αλλάξει παιχνίδι. Ωραία. Καλτσάς με τη μία μια σέντρα. Σημαδεύει τον Οκό. Η μπάλα θα περάσει και από αυτόν και από τον Ποτία. Για να έρθει ο Νταβίτ Σιμώνος στο 58 λεπτό. Είμαστε να απομακρύνει. Σε ένα σημείο που ο Χριστόπουλος θα πάρει. Όχι, θα κάνει επιθετικό φάουλ. Τον μάρκαρε αποτελεσματικά ο Τριανταφυλόπουλος. Η μπάλα χτύπησε στο χέρι του σέντερφορ της Κηφισιάς. Αλμύρας με την μπάλα. Πιο πίσω για τον Σίψιτ. Έντερ. Αποφεύγει το μαρκάρισμα του Χριστόπουλου στη μεσαία γραμμή και ανοίγει πιο αριστερά στο Δελιγιαννίδη. Και πάλι Έντερ. Για τον Κετού. Κετού κρατά στην κατοχή την μπάλα από αριστερά. Θα δώσει τον Έντερ. Σέντρα του Έντερ. Πέτκοφ μπροστά από τον Οκό. Απομακρύνει με κεφαλιά. Η μπάλα και πάλι στον Κετού. Ωραία αλλαγή για τον Άλχο που έχει χώρο. Άλχο. Κάθεται για τον Καλτσά σε πλάγια θέση με συμμετοχή. Καλτσά σέντρα σουτ. Δεν φτάνει την μπάλα στο Κετού. Περνάει πλάγιο από την απέναντι πλευρά. Την αριστερή όπως επιτίθεται ο Αστέρας Άκτορ. Πηγαίνει ο Σιμών για την εκτέλεση. Μπήκαμε στο 60. Αστέρας Άκτορ και Φυσιά 0-0. Και προμηνύεται δραματικό το τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Με τους φιλοξενούμενους τώρα να έχουν την κατοχή με τον Λαρουσί, ο οποίος περνάει το χώρο του κέντρου. Λαρουσί από αριστερά, περιμένει στήριγμα από συμπαίκτες. Αφήσει τον Πέρεθ. Πέρεθ και πάλι για τον Λαρουσί. Μπάλα χτυπάει, έβαλε την κόντρα μάλλον ο Καλτσάς. Στη συνέχεια αποκόμισε πλεονέκτημα ο Λαρουσί. Χρησιμοποιώντα το χέρι του, δίπλα του Τσακαλίδη, σφυρίζει το φάουλ. Έντερ τώρα, σκάβει για τον Οκό. Αφήνει την μπάλα Οκό, Μποτία, καλύπτει το σώμα του για να βγει ο Τσιλιγκύρης έξω από τη μεγάλη περιοχή από μακρύ με τα πόδια. Κεφαλιά του Καλτσά, μπάλα φτάνει στον Κετού. Κετού υπό την ασφυκτική πίεση του Πόφα, γεννήθηκε πιο πίσω στον Τριανταφυλόπουλο. Ο Σίψιτ τώρα. Για τον Έντερ. Έντερ για Μπαρτόλο. Μπαρτόλο για Καλτσά. Από δεξιά. Σέντρα του Καλτσά στο δεύτερο δοκάρι. Μπροστά από τον Κετού ο Νταβίτ Σιμών. Διώχνει με κεφαλιά. Πατήρας. Ακόμη πιο μακριά σε ένα σημείο που έχει ανέβει ο Τριανταφυλόπουλος. Και με το στήθος κατεβάζει και δίνει στον Έντερ. Σκάβει ο Έντερ για τον Καλτσά. Διώχνει με κεφαλιά ο Λαρουσί και πάλι μπάλα στα πόδια του Έντερ. Τώρα θα δώσει τον Αλμύρα. Στα αριστερά είναι ο Δελιγιαννίδη. Τον βλέπει. Δελιγιαννίδη στη σέντρα. Κοντράρει μπάλα. Και ο Μπαρτόλο πάει να πάρει και από τον Τσιλιγκύρη. Τελικά με δεύτερη προσπάθεια. Ο goalkeeper των φιλοξενούμενων θα μπλοκάρει την μπάλα στο 61.

Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τους φιλοξενούμενους. Να χάνουν την κατοχή. Ο Έντερεκ έκανε μια κάθε παλιά για τον Τσιντέρα αυτό. Μπαλαφτά στα πόδια και συνέχεια στα χέρια του Τσιλιγκύρη. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Νταβίτ Σιμών τώρα από δεξιά. Είναι στον Πόμπο. Πιέζει ο Αλμύρας, ο οποίος έχει κλέψει πάρα πολλές φορές την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Και του ξεκινά μια κούρσα. Δέχεται το φάουλ από τον Νταβίτ Σιμών. Πρώτη κίτρινη κάρτα για παίκτη της Κηφισιάς. Δέχεται νωρίτερα ο Έντερ. Δικαιολογημένα τη δέχεται τώρα και ο δεν ξέρω ο πιστοφύλακας των φιλοξενούμενων για αυτό το φάουλ. Λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή το εκτελεί ο Έντερ με κοντινή πάσα για τον Τριανταφυλόπουλο. Έντερ σκάβει για τον Μπαρτόλο. Λαρουσί θα βγει πρώτο στην μπάλα. Τρέχει ο Κο, θα δώσει τον Καλτσά. Καλτσάς για τον Αλμύρα έξω από την περιοχή. Αλμύρας για τον Άλχο. Αλμύρας προσποιήσει έξω από την περιοχή. Ψάχνει χώρο να σκάψει για τον Μπαρτόλο που ήταν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έδιωξε η άμυνα της Κηφισιάς. Χριστόπουλος που έχει έτσι πολύ πίσω. Θα κάνει το λάθος. Κράτησε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου αλλά την έδωσε στον Έντερ. Έντερ για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο έξω από την περιοχή. Και του ανοίγει το κοντρόλ και θα χάσει την κατοχή. Ενώ έχουμε μια εξαιρετική ατομική προσπάθεια του Παθήρα, τη χαλάει στην παλιά για τον Πόμπο. Ο Παθήρας με προσποιήσεις απέφυγε τέσσερις παίκτες του Αστέρα Άκτορ. Ενώ έχουμε ξανά τραυματία παίκτη των φιλοξενούμενων με κράμπα. Οπότε έχουμε αυτή την μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Τον βοηθάει ο Τσιλιγκύρης, τον Παθήρα. Συγγνώμη, όχι, τελικά είναι ο Λίγρας αυτός που βρέθηκε προσώρινα τραυματίας. Και μάλλον δεν θα συνεχίσει ο Λίγρας. Ο Τσακαλίδης δείχνει το ρολόι του. Νομίζω και η τρίτη αλλαγή τη Κηφισιά θα είναι και αυτή αναγκαστική. Αν αποχωρήσει νωρίτερα και ο Ρουκουνάκης και ο Πόκολνη λόγω τραυματισμού. Τώρα φαίνεται ότι και ο νεαρός Λίγνας δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Και κάποιον αναπληρωματικό του κάλεσε ο Λέτος στον πάγκο. Θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Λίγδας. Και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με τον πλάγιο που έχουν κερδίσει φιλοξενούμενοι. Η μπάλα γυρίζει πίσω στον Μποτία. Και τώρα Πέτκο. Περνά το χώρο του κέντρου, θα δώσει τον Πέρε. Και αυτό στον Πόφα. Θα κλέψει εκεί πολύ ωραία. Ποιος άλλος, ο Αλμύρας. Ξεκινά μια κούρσα ο Αλμύρας. Πρέπει να δώσει την μπάλα. Θα τη δώσει τον Μπαρτόλο έξω από την περιοχή. Μπαρτόλο προσποίησης. Καλτσάς με το στήθος μέσα στην περιοχή. Συνεχίζει προσποίησης. Σουτ του Καλτσά. Η μπάλα κοντά στον ποτή. Αλμύρας. Να γίνει ένα σουτ. Πέσει ο έδαφος και τούτο σουτ πάνω από το ζωντανό πέναλτι. Το δίνει ο Σακαλίδης. Όχι, out. Έχει πέσει ο Αλμύρας κατά το πόδι του. Η κίνηση που έδειξε ο Σακαλίδης. Συγγνώμη, το έχω. Έχει μπερδευτεί όλο το γήπεδο τι έχει δείξει ο διαιτητής. Γιατί κάνει μια κίνηση με το χέρι να δείξει, ενώ ήταν παράλληλα προς την ασπρουβούλα. Στο σούτ αυτό του Αλμύρα έχει γίνει μια προβολή εκεί. Θα ελεγχθεί η φάση, καλείται το ιατρικό επιτελείο των γηπεδούχων. Τρεις αλλαγές. Όχι τρεις. Δεν μπορεί να κάνει τρεις. Μάλλον τρεις αλλαγές.
από τον Ποτία. Θα μπει πρώτος ο Θεοδωρίδης στη θέση του Λίχδα.

Σηκώθηκε ο Αλμίρας, προφανώς ελέγχθηκε η φάση από το ΒΑΡ. Έγιναν τρεις αλλαγές, μπήκαν Φαϊτάκης, Θεοδωρίδης, Αντώνης βγήκε, ο Πέτκοφ, ο Πόμπο και ο Λίγρας που είπαμε φαινόταν ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει. Ο Αλμίρας είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Περίμενε, του λέει ο Τσακαλίδης. Θα κάνει νόημα στο Χρήστο Αλμίρα. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 68. Παραμένει το 0-0. Τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι με το ελεύθερο Ψιλιγκύρη. Θα έχουμε και αρκετές καθυστερήσεις σίγουρα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Τρεις φορές έχουν μπει τα ιατρικά επιτελεία στον αγωνιστικό χώρο. Μπαίνει και ο Αλμίρας τώρα και αποκαθίσταται η αριθμητική ισορροπία. Δεν είμαστε στο 28 λεπτό πάντα στο 0-0. Και φυσικά με τον Χριστόπουλο. Πάλι ο Αλμίρας θα βάλει την κόντρα εκεί. Μπαλαγερίζει πιο πίσω. Φαϊτάκι στον Τσιλιγκύρη. Με τα πόδια αυτός και πάλι στον νέο Σελφόντα Φαϊτάκι. Ξανά πίσω στον Τσιλιγκύρη, ο οποίος με τα πόδια στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο που είναι ο Δελιγιαννίδης και παίρνει κεφαλιά. Και του για τον Αλμίρα. Σηκώνει και πάλι, μάλλον μέσω του ΟΚΟ. Όχι, δεν φτάνει η μπάλα στον Κετού. Δεν μπορούν να συνδυαστούν οι δύο επιθετικοί των υπεδούχων. Την μπάλα θα βγει πλάγιο out. Εκτελέστηκε το πλάγιο από τον Νταβίτ Σιμών για τον Πέρε. Γλιστράει εκεί ο πατήρας, ο Κετού θα του κλέψει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Έντερ θα χάσει με φάουλ. Λίγο κατά τη μεσαία γραμμή θα στείλει την μπάλα. Το εκτελεί ο Τριανταφυλόπουλος για τον Καλτσά. Εύκολη δουλειά για τον Τσιλικίνη να μπλοκάρει την μπάλα και να τροφοδοτήσει τον Αντώνησε. Ο Αντωνόπουλος έκλεισε αλλαγές στο λέτο. Ο Αντωνόπουλος έχει τρεις ακόμα. Κλέβει ο Έντερ στον χώρο του κέντρου. Μετά από κόντρες η μπάλα θα φτάσει στον Μπαρτόλο. Πάλι δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον Καλτσά. Πλάγιο για την Κεφισιά. Φαϊτάκης απομακρύνει την μπάλα. Χριστόπουλος θα την κατεβάσει. Για τον Αντώνησε από αριστερά. Αντώνησε για τον Χριστόπουλο. Αντώνησε και αυτό το έδαφος τώρα και έχει μια σύγκριση με τον Έντερ. Νταβίτ Σιμών για τον Πατήρα. Προσφυγής του Πατήρα μέσα στην περιοχή θα πάρει κόρνερ, όχι, δεν ήταν οι κόντρες. Η κόντρα μάλλον που το έβαλε ο Γελιγιαννίδης, αλλά πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου χτύψε και πάλι στο σώμα του αμυντικού μέσου της Κηφισιάς. Συμπληρώσαμε 70 λεπτά. Ένα 20 λεπτά ακόμα δραματικά τα τελευταία λεπτά βέβαια. Μέχρι να έρθει ο πολιτικός στο κόλπο, θα σφαγεί στην παραμονή. Σύψιτς, γεμίζει. Ο Κο παίρνει την κεφαλιά. Καλτσάς κατεβάζει με το σύψιτς, είναι από δεξιά. Γυρίζει και ο πίσω στον Έντερ. Έντερ και πάλι δεξιά στον Καλτσά. Το στέλνει την μπάλα στο μάκι του κόρνερ. Σπριν του Έντερ. Κόρνερ. Ο Έντερ που άφησε την μπάλα, αλλά είχε βρει σε παίκτη και φυσιάσου. Νέο κόρνερ από δεξιά, όπως επιτίθενται οι γηπεδούχοι.

Θα εκτελέσει ο Μπαρτόλο. Μια κεφαλιά από τον Τριανταφυλόπουλο. Λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία να γίνει το 1-0 σε 71. Μεγάλη ευκαιρία εδώ. Για να είναι εκμετάλλευτη. Και ο Τσιλικίδης θα στείλει την μπάλα στη γωνιά της μικρής περιοχής. Και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τελεύθερα από τον goalkeeper των φιλοξενούμενων. Αλμίδας παίρνει την κεφαλιά, νέα κεφαλιά του Κετού. Η μπάλα πάει σε ένα σημείο που είναι ο Φαϊτάκης, στην μέσα γραμμή. Θα γυρίσει πιο πίσω στον Ποτία. Δαβίτ Σιμών, ένα γέμισμα για τον Θεοδωρίδη. Τριανταφυλόπουλος πρώτο στην μπάλα. Μπερδεύεται εκεί με τον Δελιγιαννίδη. Να το λάθος, η Κηφισιά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έρχεται ο Έντερ εκεί να πετάξει την μπάλα corner. Καθώς και ο Θοδωρίδης δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ, μπερδεύτηκε. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο corner που κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι σημερινό παιχνίδι. Στο 73. Με τον Αντώνησε να πηγαίνει από δεξιά για την εκτέλεση. Δείχνει ποιος θέλει την μπάλα, εκτελεί, Παπαδόπουλος με γροθιές απομακρύνει, κεφαλιά του Πέρε, Θοδωρίδης, ένα ψαλιδάκι και out. Το ψαλιδάκι εκεί από τον Δαβίτ Σιμών, βρέθηκε στο έδαφος ο Θοδωρίδης, η μπάλα έφτασε τον Δαβίτ Σιμών και είχαμε το ψαλιδάκι αυτό που δεν είναι. Ανησύχησε τον Παπαδόπουλο, αλλά πέρασε αρκετά ο ελεύθερο του Παπαδόπουλου. Φαϊτάκης παίρνει την κεφαλιά. Πέρε. Παραφτάνει στον Αντώνησε, τα κουνάκια του Αντώνησε. Τάκλιν του ύψε, θα του πάρει μερότερο από την μπάλα. Έντερ για τον Καλτσά. Και τώρα ο Αλμίδας. Ο Έντερ πιο πίσω, καθώς το πιέζουν τρεις. Τον Άλφο, καθώς τον Παπαδόπουλο. Το ελεύθερο του Παπαδόπουλου. Διεκδικεί την κεφαλιά ο Κο, δεν μπορεί να την πάρει. Οι κόντρες εκεί όμως από το λάθος των παιχνών της Κηφισιάς εμπνεύουν τον Καλτσάο. Ποιος θα δώσει τον Αλμίδα, φάουλ δυνατό εκεί του Πόθα. Νέα κίτρινη κάρτα σε παίκτη της Κηφισιάς. Για αυτό το δυνατό του μαρκάρισμα στον Νίκο Καλτσά.

Ενώ ο διαιτητής Τσακαλίδης λέει στον Θεοδωρίδη, τον επιθετικό της Κηφισιάς, να πάει στον πάγκο, γιατί νομίζω έχει ματώσει η μύτη του όντως. Βγαίνει λοιπόν εκτός αγωνιστικού χώρου, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής η μπάλα. Καλτσάς γεμίζει, πολύ κακή εκτέλεση, εύκολα τσιλιγκύρης, ενώ ο Μπαρτόλο ήταν μόνος στα δεξιά. Τσιλιγκύρης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το βολέ. Κακό, πλάγιο out. Παρ' όλα αυτά παίρνει ο κορυφαίος της Κηφισιάς στο χειροκρότημα από τον προπονητή του Δολέτο. Φτάσαμε στο 75. Ακόμη ένα τέταρτο. Θα έχουμε, είπαμε, και καθυστερήσει. Για τώρα τον Κετού από αριστερά. Προσπαθεί να πατήσει περιοχή. Κετού θα βγάλει πιο έξω το Δελιανίδη. Και αυτό στον Αλμύρα. Ο Αλμύρας που θα βρεθεί στο έδαφος με φάουλ του Θεοδωρίδη. Ο Μεντιέτα ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Και ο Τερεζίου. Νομίζω οι αλλαγές θα γίνουν μετά την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Λίγο κάτω από το κέντρο. Μπαρτόλο, θα ανέβει και η ψηλόσωμη κεντρική αμυντική. Στο 76. Σφυρίζει ο Τσακαλίδης. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Εκεί θα διώξει με κεφαλιά σε κόρνερ ο Νταβίτ Σιμών. Περιμένετε, λέει ο Αντωνόπουλος, για τις αλλαγές. Ξανά ο Μπαρτόλο στην εκτέλεση. Αυτό του κόρνερ. Εκτελεί. Διώχνει ο Τσιλιγκύρης, πλασέ του έντερη, μπάλα κοντράρει σε σώματα, βγαίνει εκτός περιοχής τον Δελιανίδη και τώρα Κετού, σέντρα του Κετού. Καλτσάς μέσα στην περιοχή, αφήνει για τον Τριανταφυλόπουλο και πάλι για τον Καλτσάς, φύγει μπάλα λίγο, πάνω από τον Ζόντο δοκάρι κόρνερ. Εκεί νομίζω έκανε τη σωτήρια προβολή ο Αντώνησε, ο οποίος ακούμπησε την μπάλα όσο χρειαζόταν για να μην καταλήξει στο βάθος της εστίας του Τσιλιγκύρη και να περάσει κόρνερ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 77. Ξανά ο Μπαρτόλο από δεξιά το κόρνερ. Εκτελεί. Κεφαλιά του Οκό, δεν πήγαινε μπάλα προς την εστία. Φτάνει και πάλι στον Μπαρτόλο. Ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή. Ανοίγει το κοντρόλ όμως. Ο Πέρεθ θα απομακρύνει σε πρώτο χρόνο. Ο Αντώνησε σε δεύτερο παίρνει και το πλάγιο από τον Τριανταφυλόπουλο. Τώρα λογικά θα γίνουν και οι δύο αλλαγές. Για τον Αστέρα Άκτορ. Σφυρίζει ο Τσακαλίδης. Θα βγει ο Έντερ να μπει ο Μεντιέτα. Η πρώτη αλλαγή. Πολύ κουρασμένος ο Έντερ και θα βγει και ο Άλχο να μπει ο Τερεσίου. Έγιναν λοιπόν οι δύο αλλαγές, βγήκαν Άλχο και Έντερ, εμφανώς κουρασμένοι, μπήκαν στη θέση τους Μεντιέτα και Τερεζίου. Ο Δελιανίδης λογικά θα έρθει, όντως ήρθε μάλλον, θα έρθει στη θέση του δεξιού μπακ, Τερεζίου αριστερός ο ψηφίλακας. Πλάγιο τώρα που κερδίζει και φυσιά, μετά την απομάκρυνση του Αντώνησε η μπάλα κόντρα στο Δελιανίδη. Στο κέντρο του γηπέδου πιέζουν και τον Χριστόπουλο, Μεντιέτα και Καλτσάς, κλέβουν την μπάλα, Μεντιέτα θέλει σε ένα τροποδοτήσει του Δελινίνη, κακή μπαλιά, συγγνώμη, πλάγιο out, πιέζει και κλέβει ο Κο, με ωραίο τρόπο, μπάλα θα φτάσει στο Μεντιέτα, Μεντιέτα για τον Κετού, κοντράρει μπάλα, ο Κο για τον Δελιανίδη, από δεξιά έρχεται τώρα, αυτός θα δώσει τον Καλτσά, και πάλι στο Δελιανίδη. Σύψει τώρα. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί εδώ με τον Καλτσά. Κούραση και άγχος εμφανέστατα στους παίχτες του Αστέρα Άκτορ. Στο 79. Ο Αντωνόπουλος χειροκροτεί τους παίχτες του.
Θα πω ότι ο Τσιλιγκύρη μπάλα, ο οποίος απομακρύνει, παίρνει από τον Δαβίτ Σιμών δυνατή μπαλιά, πλάγιο out για τον Αστεράκτον. Στο κέντρο του γηπέδου, το εκτελεί ο Τερεζίου, γυρίζοντας πίσω την μπάλα στο Τριανταφυλόπουλο. Σίψιτς για τον Παπαδόπουλο, τον τροματοφύλακά του, με τα πόδια αυτός ψάχνει να δει πού θα στείλει την μπάλα. Τελικά προτιμά να δώσει πιο δεξιά του τον Σίψιτς. Και πάλι Παπαδόπουλος. Θα στείλει την μπάλα σημαδεύοντας στην πλευρά που είναι ο Καλτσάς, Αντώνη σε κεφαλιά, νέα κεφαλιά από τον Δελιανίδη. Αντώνησε, δεν προλαβαίνει την μπάλα, δώσαν στο χώρο, πλάγιο out. Εκτελέστηκε το πλάγιο, απομακρύνει από τον Λιγανίδη, απομάκρυνε από τον Σερνάου Αντώνησε και πάλι δεν Λιγανίδης κάτοχος μπάλας. Γυρίζει πίσω στον Σίκτη και αυτό στον Τριανταφυλόπουλο. Ξανά ο Τριανταφυλόπουλος, γέμισμα προς τα δεξιά. Την μπάλα θα σκάσει. Το πλάγιο out είναι για την Κηφισιά, καθώς ο Αντώνης απομάκρυνε η μπάλα χτύπησε στο σώμα του Καλτσά. Μπήκαμε στο 81. Φαϊτάκης απομακρύνει σε ένα σημείο που βρίσκεται ο Αλμύρας. Μεντιέτα χάνει από τον Χριστόπουλο. Και πάλι Φαϊτάκης. Μετά την μπάλα πλάγιο out καθώς τον πιέζει ο Κο. Καλτσάς αφήνει την μπάλα για τον Δελιγιανίδη που έχει δυνατές εκτελέσεις. Να δούμε αν θα προσπαθήσει να φέρει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Της Κηφισιάς, όχι τελικά έχει δίπλα το Μεντιέτα. Βγάζει τη σέντρα ο Μεντιέτα, η μπάλα θα πέρασε από όλους, φτάνει στον Τερεζίου. Σέντρα σου Τερεζίου, νέα απόκριση μεγάλη ψηλική, συνεχίζει την φάση Μεντιέτα, σέντρα σου κόρνερ να τον Αντώνησε. Ο Τερεζίου που έκανε τη σέντρα σου, την μπάλα κάπου κόρνερ, ο Τσιλικίνης δεν εφηδιάστηκε και απέκρουσε στη συνέχεια της φάσης και νέο κόρνερ. Ο Μπαρτόλο πήγαινε για την εκτέλεση, κοντινή πάση στον Ελιανίδη. Σέντρα αυτός με τη μία. Προσωρινή απομάκρυνση πάρα με κεφαλιά. Εκεί μπερδεύονται δύο Καλτσά σου πάνω από το ζώδιο λοκάρι. Μπερδεύτηκαν εκεί ο Κόκκιν Τριανταφυλόπουλο. Η μπαλά έφτασε Καλτσά σου τα μπαλά πάνω από το ζώδιο λοκάρι. Στο 82 ο Τσιλικίδης λέει στους παίκτες του να ανέβουν και καθυστερεί βέβαια. Τώρα θα εκτελέσει το ελεύθερο goalkeeper της Κηφισιάς. Δεν έχουμε μπει στο 22ο λεπτό. Φάουλε και του Θοδωρίδη στον Αλμύρα. Ο Τερεζίου κοντά στην μπάλα. Θα δώσει στον Σίψιτς. Λεύτερο στον Δελιανίδη. Καλτσάς Δελιανίδης. Πίσω στον Παπαδόπουλο καθώς πιέζει και ο Θοδωρίδης. Παπαδόπουλος με τα πόδια. Ο Κο δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά μπροστά από τον Φαϊτάκη. Στη συνέχεια πολλές κόντρες. Έπεσε ο Θοδωρής Ζωράφος. Παίζεται από τον Τσακαλίδη. Ο Κο με την μπάλα στα πόδια. Θα δώσει τον Καλτσάς στο κέντρο του γηπέδου. Καλτσάς σκάβει για τον Αλμύρα. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ ο Αλμύρας. Ούτως ή άλλως σηκώνεται η φάση. Η σημαία και σταματάει η φάση για καταλογισμό offside. Στον Χρήστο Αλμύρα έξω από την περιοχή του Τσιλικίδη. Ο Φαϊτάκης θα αφήσει για τον τερματοφύλακά του να εκτελέσει. Τσιλικίδης προσπαθεί και να κερδίσει κάποια μέτρα στο γήπεδο της Ακαλύπτου, στον γυρίζει πίσω. Μπαίνουμε στο 84, πάντα στο 0-0, η αγωνία κορυφώνεται. Πάλι που κερδίζει πάλι ο Αλμύρας. Και εκτελεί γρήγορα ο Σίψιτς για τον Τριανταφυλόπουλο, καθώς τον Τερεζίου περνάει το κέντρο. Και του για τον Τερεζίου τον κρατάει και ο πατήρας. Τερεζίου μια συρτή σέντρα, η μπάλα μέσα στην περιοχή. Μπαρτόλο, το σουτ κόντρες, Καλτσάς, ευνοϊκή θέση. Δεν μπορεί να κάνει το σουτ ο Καλτσάς. Δεν μπορεί να κάνει το σούτο Καλτσάς. Μετά από την ωραία ενέργεια του Τερεζίου, Τριανταφυλόπουλος, ένα δυνατό τάκλι καθαρό. Πήρε την μπάλα, Μεντιέτα. Για τον Καλτσά. Έχει δίπλα του και τον Δελιανίδη από δεξιά.
Σε αυτόν θα δώσει την μπάλα. Και πάλι Καρτσάς μπορεί να βγάλει μια καλή σέντρα. Θα τη βγάλει. Θα απομακρυνθεί η μπάλα με κεφαλιά. Μεντιέτα το τακουνάκι. Αλμύρας. Έξω από την περιοχή. Για τον Καρτσά από δεξιά. Πολιορκή αστέρα στα καλά. Κεφαλιά. Λίγο out. Λίγο out η κεφαλιά του Δελιανίδη, ο οποίος είχε κάνει κίνηση center for. Έβαλε ωραία το σώμα του. Έπιασε την γυριστή κεφαλιά. Η μπάλα λίγο έξω. Από το δοκάρι του Τσιλικύρη. Τσιλικύρης που νομίζω θα πως πάει θα δεχτεί την κάρτα, έχει ροκανίσει πάρα πολύ χρόνο ήδη. Ο τερματοφύλακας Κηφισιάς, είμαστε στο 85. Το ελεύθερο. Παλά περνάει το κέντρο, Αλμύρας παίρνει την πρώτη κεφαλιά και τη δεύτερη, στέλνει την μπάλα όμως εκεί που είναι ο Πόφας. Θα κλέψει, θα διορθώσει μάλλον το λάθος ο Αλμύρας και θα κλέψει την μπάλα Τερεζίου. Σκάβει για τον Οκό, με το στήθος ο Οκό. Χάνει την κατοχή, μπάλα στα πόδια του Τσιλιγκύρη. Όπως με τα πόδια, απελπιστικά λανθασμένη απομάκρυνση. Βγαίνει πλάγιο out η μπάλα στο χώρο του κέντρου. Τον Τερεζίου να το εκτελεί για τον Κετού. Κετού αλλάζει παιχνίδι για τη δεξιά, στο κέντρο για τον Δελιγανίδη, αυτός πιο πίσω στο Σίψιτς. Στο 86 είμαστε. Πάντα στο 0-0. Μεντιέτα.

0: 87. Φυρίζει ο Τσακαλίδης. Μπαρτόλο, λίγα μεταφόρα. Εκτελεί προς το τέλος της αστείας. Κεφαλιά του Καλτσά, out. Μπάλα πήρε πολύ ύψος. Πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ο Τσιλικίδης πάλι κερδίζει κάποια δευτερόλεπτα. Τόσο ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Βολέ. Τώρα θα εκτελέσει. Το πλάγιο από την Αιγιά την Κουτουσιά, καθώς πήρε κεφαλιά και ο Χριστόπουλος μπάλα βρήκε τον Αλμύρα. Ο Λάδος τώρα την εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Λαρουσί, συμμαζεύει τον Θοδωρίδη, παίρνει από το κεφαλιά, στέλνει την μπάλα όμως στον Κετού. Κετού θέλει να βρει τον Οκό, Φαϊτάκης, κατοχή τελικά στους φιλοξενούμενους, ο οποίος γεγνάσαν, Αντώνησε. Και τώρα Χριστόπουλος, να μπαλάει για τον Θοδωρίδη, θα δει ο Τραταπλόπουλος την μπάλα να απομακρύνει, δεν διώχνει ο Βελιγανίδης, ξανά με τον Λαρουσί της Κηφισσάς, θα βγάλει αυτή την ασέντα, εύκολα ο Παπαδόπουλος μπλοκάρει την μπάλα. Και τώρα πρέπει να βιαστεί ο Αστέρας. Τα χρονικά περιοδόρια εξαντλούνται. Είμαστε στο 88. Σε λίγο θα μπούμε στο 89. Σίψιτς για τον Δελιανίδη. Πίσω στον Παπαδόπουλο η μπάλα. Παπαδόπουλος δεν θα γεμίσει. Θα δώσει τον Τριανταφυλόπουλο. Περεζή για τον Κετού. Μπροστά του τον Νταβίτ Σιμών, ο οποίος παραχωρεί πλάγιο. Τελεί γρήγορα ο Κετού, θέλει να βρει τον Οκό. Έδιωξαν οι της Κηφισσιάς και με τον Θοδωρίδη τώρα στο χώρο του κέντρου. Στο 89 είμαστε. Κυρίζω Μεντιέτα να κλέψει την μπάλα. Η οποία φτάνει στα πόδια του Τσίψης. Και πάλι Μεντιέτα. Είπαμε, δεν έχουν τα χρονικά περιθώρια. Πρέπει να βιαστεί ο Αστέρας. Ωραίες προσκλήσεις του Μεντιέτα. Κάνει την κάρτα για τον Καλτσά. Καλτσά στο έλαβος φάουλ εκεί. Από τον Φαϊτάκη στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Ωραία και η προσποίηση του Μεντιέτα και η κάθε την παλιά προς τον Καλτσάκη και ο Φαϊτάκης τον τράβηξε. Θα στηθεί μπάλα σε πολύ ευνοϊκό σημείο, σε πολύ καλό σημείο, ενώ μπαίνουμε στο 90, πάντα στο 0-0. Μπαρτόλο έχει πάρει την μπάλα και απομακρύνει τους πάντες νομίζω. Θα καλύψει, θα απλώσει, συγγνώμη, το σπρέι. Και άλλη μια κίτρινη, δεν μπορώ να καταλάβω ποιον έδειξε ο κ. Τσακαλίδης, γιατί εκεί είναι εξπέκτος ο κ. Κηφισσάς, κάποιος διαμαρτύρεται. Με αυτά και με αυτά έχει περάσει σχεδόν ένα λεπτό. Για να δούμε. Όλοι όρθιοι παρακολουθούν και ένας σκαμπρωτός, βέβαια στο τείχος της Κηφισσιάς. Παρακολουθούν, σφυρίζουν τα καλύδεις. Μπαρτόλο, στην εκτέλεση μπάλα, περνάει λίγο πάνω και το πάνω από το οριζόντιο το κάνει. Ενώ ετοιμάζεται να δείξει τον έξτρα χρόνο διεκτής σε 6 λεπτά. Ο κόσμος προσπαθεί να παροτρύνει για αυτό το έξτρα εξάλεπτο. Τους παίκτες του Αστέρα Άκτορ. Εδώ χάθηκε ευκαιρία με το φάουλ του Μπαρτόλο. Πολύ καλή η εκτέλεση. Εκατοστά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Του Τσιλικίδη, ο οποίος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Κεφαλιά του Μεντιέτα. Μπαρτόλο θέλει να δώσει τον Κετού. Νταβίτ Σιμών Τακουνάκη δεν μπορεί να διώξει την μπάλα. Φτάνει στον Κετού. Και τώρα Δελιανίδης από δεξιά. Με αντίπαλο τον Λαρουσί. Κόρνερ. Κόρνερ από δεξιά και πάλι. Μόνο Καλτσάς έξω από την περιοχή. Όλοι οι υπόλοιποι, επιτιθέμενοι και από τον Παπαδόπουλο, βέβαια,
1: μέσα στην περιοχή.

τελείται στο πρώτο δοκάρι χαμηλά. Εδώ πρέπει προσοχή, καθώς απομακρύνεται την μπάλα και φεύγουν 3 με 2. Καλτσάς θα διώξει μπροστά από τον Παρατήρα σε πλάγιο out. Με τον Αντωνίσε να είναι αυτός που πηγαίνει για την εκτέλεση, ενομίωσε ο Ατρόμητος στη Λάρισα. Λάρισα Ατρόμητος 2-1. Αντωνίσε στην εκτέλεση του πλαγίου, παίρνει την κεφαλιά ο Καλτσάς. Με πολλές κόντρες, κεφαλιά του Καλτσά, τελικά η μπάλα στα πόδια του Αντωνίσε. Κάνει ένα γέμισμα. Πρώτος ο Σίψιτς, αποτελεσματικά. Γίνεται κάτοχος μπάλας και τώρα ο Αλμύρας. Πετάει την μπάλα μπροστά σε ένα σημείο που δεν υπάρχει συμπαίκτης. Βγαίνει πλάγιο out. Ο Αστέρας Άκτορ πρέπει να μείνει ψηλά, να πιέσει. Είμαστε στο δεύτερο, σε λίγο θα μείνουμε στο τρίτο λεπτό του έξτρα χρόνου από τα 6. Αλμύρας κλέβει στο χώρο του κέντρου. Με το στήθος για τον Μπαρτόλο. Θα τον κόψει τον Μπαρτόλο. Θα απομακρύνει ο Αντώνης σε πλάγιο out υπέρ της Κηφισιάς. Θα δώσει μπάλα κόντρα στον Αλμύρα. Αντώνησε με την μπάλα στα χέρια για την εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Σημαδεύει τον Θοδωρίδη. Δελιανίδης παίρνει την κεφαλιά. Μεντιέτα θα πάρει το φάουλ από τον Πόθα. Κεραία πάλι να ανέβουν κάποιοι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής η μπάλα. Όχι να ανέβουν κάποιοι, να ανέβουν όλοι. Στη μεγάλη περιοχή του Τσιλιγκύρη. Ο Καλτσάς στην εκτέλεση. Περιμένουμε το σφύριγμα του Σακαλίδη. Τώρα θα σφυρίξει. Καλτσάς γεμίζει. Απομακρύνει με κεφαλιά η μπάλα. Δυνάμενα της Κηφισιάς και του. Θέλει να βρει το Καλτσά. Διώχνει ο Αντώνησε. Ο Δελιγανίδης πρώτος στην μπάλα. Με υπερπροσπάθεια θα πάρει το πλάγιο out. Το εκτελεί για τον Μπαρτόλο, σφυρίζει ο Τσακαλίδης, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Κάθεται ο Αστέρας με καλές προϋποθέσεις. Του είπε να πάει μισό μέτρο πίσω. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Νέο πλάγιο που κερδίζει ο Αστέρας. Και Λιγανίδης. Σημαδεύει τον Καλτσά με το στήθος αυτό στο κετού. Αλμύρας και πάλι για τον Καλτσά. Κεφαλιά του Αντώνησε. Πλάγιο out. 2,5 λεπτά ακόμα. Και του για τον Δελιανίδη. Θα βρει τον Καλτσά από δεξιά. Καλτσάς κατεβάζει την μπάλα. Θα απομακρύνει και ο Φαϊτάκης. Και η Κηφισιά προσπαθεί να φύγει στην κόντρα. Με τον Πατήρα. Πατήρας έξω από την περιοχή. Για τον Θεοδωρίδη. Μέσα σε αυτή από πλάγια θέση η επέμβαση του Παπαδόπουλου. Η Κηφισιά χάνει πολύ μεγάλη κεραία. Κάνει το 0-1. Ενώ έχουμε μπει στο 5ο λεπτό. Δεν βιάζεται εκεί όπως είναι φυσιολογικό. Ο Αντώνησε, δεν έχει κάτι να χάσει. Δεν κάνει και τον χρόνο.

Δεν έχει εκτελέσει ακόμα ο Αντώνησε. Τώρα δείχνει που θα πάει η μπάλα. Το εκτελεί. Για κεφαλιά θα μπλοκάρει ο Παπαδόπουλος κεφαλιά του Παϊτάκη. Με τα χέρια θα πετάξει γρήγορα στο κετού. Ανοργάνωτη άμυνα της Κηφισιάς. Άμυνα και του έχει δυνάμεις. Θα ανοίξει και το Καλτσά. Καλτσάς για το Μεδιέτα κοντράρει μπάλα στον Οκό. Οκό! Μέσα στην περιοχή. Ο Οκό τρυφογυρίζει. Κάνει ένα δύναμο σου. Την μπάλα θα φτάσει σε ποιον, στον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο! Το σουτ! Όχι, το φιλικίνη στο γάμα τη αστεία του, φίλε και φίλοι. Η μπάλα συστημένη στο παράθυρο τη αστεία Κηφισιάς. Ο Τσιλικίνη κάνει μια εκπληκτική επέμβαση και κρατά το 0-0. Ζήκησε το σουτ τον Μπαρτόλο. Εξαιρετικό σουτ. Η μπάλα στο παράθυρο της αιστείας πήγαινε. Τσιλικίνης όμως το έβγαλε. Κόρνερ για τον Αστεράτον. Μπαρτόλος ο κόρνερ. Εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι. Απομακρύνει την μπάλα και του έξω την περιοχή. Κάνει το σουτ συντό, κοντράρι μπάλα. Out. Κοντράρι σε παίκτη του Αστέρα. Και έχουμε άλλο με τον Τζιλικίνη να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Παγωμάρα καταλαβαίνει κανείς στο γήπεδο. Και ακόμα περισσότερο τώρα που σφυρίζει ο διαιτητής στη λήξη. Αστέρας Άκτον και Φυσιά 0-0. Δεν έχει τελειώσει κάτι. Εξακολουθεί ο Αστέρας Άκτον να κρατά την τύχη στα χέρια του. Τώρα θα θελήσει να έχει νίκη την ερχόμενη Πέμπτη στο Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό. Θα περιμένουμε λοιπόν και την τελευταία αγωνιστική για να δούμε ποιες θα είναι οι δύο ομάδες. Θυμίζουμε αναβλήθηκε η αναμέτρηση στις ΣΕΡΕΣ μεταξύ Πανσεραϊκού και Πανετολικού. Αύριο θα οριστεί το πότε θα γίνει το παιχνίδι. Στις καθυστερήσεις στη Λάρισα. Λάρισα Ατρόμητος 2-1. Και ο Αστέρας φτάνει στους 33 βαθμούς. Η Λάρισα αν κερδίσει θα ανέβει στους 30. Ο Πανσεραϊκός θα είναι στους 28 με παιχνίδι βέβαια λιγότερο. Όλα όπως είπαμε θα κριθούν στο Αγρίνιο. Την τελευταία αγωνιστική. Πάμε να ακούσουμε τη δηλώση των δύο προπονητών στο Flash Interview. Περισσότερο ρεπορτάζ τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 2 στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show.

0: again, if you see, there are many young players that they are not playing. Eh? Many of these players, they were many ones without games. So I'm very happy for the performance. They give 100% and we look forward for our last game at home.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος από την εμφάνιση των νεαρών παιδιών. Σας το ξαναλέω ότι ήταν πολλά παιδιά τα οποία είναι νεαρά σε ηλικία και δεν έχουν παίξει την φετινή σεζόν αρκετά. Οπότε είμαι χαρούμενος για τη βαθμολογία και φυσικά κοιτάμε μπροστά για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς.
2: Η Κηφισιά είχε καθαρίσει είτε έτσι είτε αλλιώς την πουγάδα. Ο Σεμπαστιάν Λέτο έκανε τις δοκιμές του, έδωσε χρόνο.

0: μέσα.
1: Κοντά μας έχουμε τον προπονητή του Αστέρα, κύριε Αντωνόπουλε. Είχατε πει στο προηγούμενο μάτσο ότι πρέπει να τελειώσει τη δουλειά σήμερα. Υπάρχει πάντως δουλειά ακόμη μπροστά και υπάρχει άγχος.
2: Δυστυχώς, όπως το είπατε, ότι δεν τελείωσε δουλειά σήμερα. Φαινόταν ότι ήμασταν κουρασμένοι από τα τρία συνεχόμενα παιχνίδια. Δεν είχαμε την ενέργεια και την αποφασιστικότητα που χρειαζόταν για το σημερινό παιχνίδι. Δεν μπορώ να πω ότι τα παιδιά δεν προσπάθησαν, αλλά δεν έφτανε αυτό. Χάσαμε και μια ευκαιρία στο τέλος, μια καταπληκτική απέτωση στον τροματοφύλακα. Σε γενικές γραμμές όμως δεν πρέπει να δικήσουμε την προσπάθεια που έχουν κάνει τα παιδιά μέχρι τώρα. Πρέπει να μείνουμε ήρεμοι και να πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά μας στο τελευταίο παιχνίδι, την Πέμπτη.
1: Πώς το περιμένουμε αυτή την αγωνιστική, πώς την περιμένετε, τι παραπάνω πρέπει να έχει ο Αστέρας από αυτό?
2: Εντάξει, νομίζω ότι βλέπετε ότι πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Πρέπει τις ευκαιρίες που κάνουμε να τις τελειώνουμε, να τις κάνουμε γκολ. Αυτό είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Σήμερα δεν τα καταφέραμε. Εντάξει, υπομονή και ηρεμία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Είπαμε λοιπόν.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
9: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
10: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
9: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
11: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
12: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
13: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
14: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
13: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
14: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
13: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
14: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
13: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
14: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
13: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
14: Σκέψου ελληνικά.
13: Σκέψου βιολογικά.
14: Σκέψου A-Farm.
13: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
14: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
15: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
16: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
2: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
3: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
2: Αυτόν πάρε.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι πιο κοντά.
3: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
2: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
3: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
3: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω.
7: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν πεινάω.
6: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
6: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Πρέπει να.
6: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλη.
5: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
10: Εφτάσε!
11: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
12: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
13: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
14: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
15: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαράς, Σωτήρης Λύτρας, όμικρον έψιλον. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-225037 και 2710-235710.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Φέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Φέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Φέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
7: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με λυσινό security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Με λυσινό security, φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων, περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με λυσινό security, προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
7: Με λυσινό security, κάνε τη σωστή κίνηση.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και 1 σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
8: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
9: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
8: Θέλετε κάτι άλλο?

μοιράσω τα λεφτά μου για σένα. Το βαζερό Κωνσταντέν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου για σένα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
7: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε η καλεσμένη μας αγωνία.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια, είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
9: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

αξίζει. Πώς θα τη βγάλω αυτή τη νύχτα, πες μου πώς θες να τη βγάλω, που καίω το να το τσιγάρο πάνω στα λόγια.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μία ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το Center Force σουτάρει και... όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα. Αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
2: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.